Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα. Ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει. Και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω πέντε από τα δέκα που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω, είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά.

Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες, γιατί δική του όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και τέλει.

0: όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην μ' αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: gets ready for two unforgettable nights of music at Sci Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark live showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner London Greek Radio.
1: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
1: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman. Canela with Tony J. And Cuveda with you on LGR. London Greek Radio. Bringing you closer to your culture.
4: Have you got uninvited guests, bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
8: Βοηθάτε και εσύ.

0: βοηθεί με τους επισκέπτες. Έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο. Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Experience Cy Wine Fest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor, Stefan Phillips. Media partners, London Greek Radio, Rick, Pi Media. Sponsors, Annis Homes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings & Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.
0: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast on Ελληνικά. Ελπίζω να έχεις περάσει όμορφα την προηγούμενη σου εβδομάδα. Ελπίζω ο μήνας να σου έχει μπει πανέμορφα. Καλό μήνα, καλή εποχή να έχουμε. Καλό καλοκαίρι φυσικά. Πάνω απ' όλα, εδώ μας χάλασε λίγο ο καιρός μετά από 2,5 εβδομάδες που είχαμε όμορφες καιρικές συνθήκες. Είπε λίγο τώρα να μας τα χαλάσει. Ελπίζω να έχεις ξυπνήσει όμορφα. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Και είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio. Και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Έρασμο, στην Νικηφόρο και στην Νικηφόρα. Χρόνια πολλά λοιπόν, εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά, εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι ποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια, εάν γιορτάζει τίποτα άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σανότερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας με τον Στέλιο Ρόκο. Έμεινα εδώ και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

το σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 19 με 12 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 16, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 18 και μετέπειτα στους 19 και θα παραμείνουμε στους 19 μέχρι και τις αρχές του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 18 με 16 βαθμούς Κελσίου. Βροχερή ημέρα θα έχουμε καθ' όλη την διάρκεια με πιο έντονη βροχόπτωση από τώρα μέχρι και το μεσημέρι. Θα υπάρξει και ελαφρώς ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου θα υπάρξουν και αστραπές. Βροχερή τρίτη μας. Πάμε να δούμε τώρα τη λειτουργία των undergrounds, όπου κάποιες γραμμές του underground δεν δουλεύουν σήμερα, όπως η Bakerloo Line έχει μειωμένα δρομολόγια μεταξύ των στάσεων Elephant and Castle and Queen's Park. Δεν έχει service η Central Line, η Circle Line. Έχει τρομερές καθυστερήσεις η District Line μεταξύ των στάσεων Hammersmith and City με... Hammersmith and City. Μάλιστα, έχει και η Hammersmith and City τρομερές καθυστερήσεις. Λίγες καθυστερήσεις και η Jubilee Line. Τρομερές καθυστερήσεις και η Northern Line και η Piccadilly Line και η Victoria Line και η Waterloo and City Line. Υπάρχουν καθυστερήσεις, δεν υπάρχουν service, ας πούμε η Piccadilly Line από όσο ξέρω. Μάλιστα, είναι λίγο αστατωμένα. Να κοιτάξετε το σταθμό σας αν είναι να πάτε να πάρετε underground σήμερα, τι γίνεται, ή αλλιώς λεωφορεία. Ιδαλλιώς λεωφορεία είναι να πάτε στη δουλειά σας. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής: με τον Α13 και Dagenham στα 40 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London στα 10 λεπτά. Ο North Circular Road έχει 15 λεπτά καθυστέρηση. Μισή ώρα καθυστέρηση έχει ο M4 onto the elevated section προς Greater London. Στα 10 λεπτά καθυστέρηση έχει ο M4 Heathrow Spur Road προς Greater London. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α40 Westbury προς Paddington στα 15 λεπτά. Στα 20 λεπτά ο Α1203 The Highway προς Wapping. Στα 10 λεπτά ο Α13 Newmarket προς Canning Town. Στα 15 λεπτά ο Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath. Στα 25 λεπτά ο Α2 South East London. Ο Α3 West Hill προς Wadsworth είναι στα 15 λεπτά. Στα 15 είναι και ο Α308 προς Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton. Στα 10 λεπτά είναι ο Α309 Hampton Court Road προς Thames Teaching. Και στα 15 λεπτά είναι ο Α3 Tolworth. Αυτή λοιπόν ήταν η κίνησή μας, η λειτουργία των undergrounds και οι καιρικές μας συνθήκες για αυτή την ώρα. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε τον Χρήστο Μάστορα Γύρισμος και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα, για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 2 Ιουνίου ανά τον κόσμο και για να δούμε πώς από αυτά τα γεγονότα εμείς γνωρίζουμε. Και αν όχι, θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Χρήστος Μάστορας Γύρισμος και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 455 όπου ο βασιλιάς Γαϊζέριχος και Ιβάν Δαλή λαιλατούν τη Ρώμη. Οι λαιλασίες συνεχίζονται για 14 ημέρες. Σαν σήμερα το 1862 ο Ρόμπερτ Έλι αναλαμβάνει τη διοίκηση των συνομοσπονδιακών στρατιών της Βόρειας Βιρτζίνια κατά τη διάρκεια του Αμερικάνικου Εμφυλίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1891 υιοθετείται από την Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCrum. Σαν σήμερα το 1896, ο Ιταλός μηχανικός και εφευρέτης Guglielmo Marconi υποβάλλει αίτηση για την πρώτη πατέντα για ένα σύστημα ασύρματης τηλεγραφίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σαν σήμερα το 1941, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσιλόγων του Τσολάκογλου και καθαρείται. Σαν σήμερα το 1941 επίσης, Γερμανοί αλεξιπτώτιστες εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομάρι των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μία σειρά αντίπεινων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Σαν σήμερα το 1953 γίνεται η στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ II στο αβαίο του Westminster στο Λονδίνο στην Αγγλία. Σαν σήμερα το 1962 η διασκευή του Ray Charles στο τραγούδι I Can't Stop Loving You του Don Gibson από το επιδραστικό crossover album του Modern Sounds in Country and Western Music φτάνει στο νούμερο 1 του Billboard. Σαν σήμερα το 1964 ο Γιάζερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, PLO. Σαν σήμερα το 1971 ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και ιτάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. Σαν σήμερα το 1989, 10.000 Κινέζοι στρατιώτες εμποδίζονται από 100.000 πολίτες στην πλατεία Tiananmen στο Πεκίνο, προστατεύοντας φοιτητές που διαδηλώνουν για την δημοκρατία. Σαν σήμερα το 1992, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνων ή Κάτων Μακεδονία. Σαν σήμερα το 2002, το αστυνομικό δράμα The Wire που δημιουργήθηκε από τον David Simon με πρωταγωνιστές τους Idris Elba και Dominic Weston κάνει τον ντεμπούτο του στο HBO. Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα του σαν σήμερα, για να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1740 γεννιέται ο Ντονατιέν Αλφόνς Φρανσουά Ντε Σάντ, γνωστότερος ως Μαρκίσιος Ντε Σάντ, Γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως γραφικά. Από το όνομά του προήλθε ο όρος σαδισμός. How? Ντε Σάντ. Το βρήκα το how. Σαν σήμερα το 1904 γεννιέται ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση και ηθοποιός. Είχε παίξει τον κύριο ρόλο του Ταρζάν. Σαν σήμερα το 1940 γεννιέται ο Κωνσταντίνος ο δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1941 γεννιέται ο Charlie Watts, Άγγλος drummer των Rolling Stones. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1882 επιβιώνει ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, Ιταλός επαναστάτης. Τα κατορθώματά του βοήθησαν ώστε η Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. Σαν σήμερα το 1970 επιβιώνει ο Μπρους Μακλάρεν, Νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής της Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1. Και τέλος, σαν σήμερα το 2000 επιβιώνει ο Σβιατοσλάβ Φιοντοροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που υφήβρε τεχνική θεραπεία της μυωπίας με λέιζερ. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές και τα έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 165 γεγονότα, 47 γεννήσεις και 31 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε εμείς να ακούσουμε τον Τριαντάφυλλο τώρα τελευταία και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: Just 6,325 private sector homes broke ground in London in the first 3 months of 2026. New data has revealed, equivalent to 7% of the mayor's 88,000 overall annual target. Research from real estate consultants JLL suggests that developers are hesitant to build in the current market due to a proliferation of unsold stock. New data shows that 22,000 properties across the capital sit unsold or under construction, with all types of buyers unwilling to invest in the present circumstances. This is down to the new build premium. New homes cost 26% more per square foot than existing properties, soaring service charges, and an absence of incentives for potential purchasers. A cross-borough organisation overseeing waste in seven London boroughs will undergo a drastic reorganisation following labour losses. The North London Waste Authority, NLWA, is in charge of rubbish in Barnet, Camden, Enfield, Hackney, Haringey, Islington and Waltham Forest. The statutory authority provides services for 2 million residents and handles rubbish disposal, including the long-delayed development of the new Edmonton Eco Park incinerator, as well as bin lorries. A new NLWA chair will be appointed at an annual general meeting slated for 25th of June, once all seven member councils have put forward their own members. Waltham Forest's previous nomination to the board was the outgoing Labour Council's co-deputy leader and environmental lead councillor Clyde Lokes, who served in the top job for more than 14 years. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στη παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο για τον Κωνσταντίνο τον Δεύτερο, τον τελευταίο βασιλιά της Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος διατέλεσε βασιλιάς της Ελλάδας από τις 6 Μαρτίου 1964 έως την 1η Ιουνίου 1973, όποτε το δικτατορικό καθεστώς της 21ης Απριλίου αποφάσισε την κατάργηση του πολιτεύματος της βασιλευόμενης δημοκρατίας και την υιοθέτηση του πολιτεύματος της προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με το δημοψήφισμα της 29ης Ιουλίου 1973. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή προκήρυξε νέο δημοψήφισμα που διεξήχθη στις 8 Δεκεμβρίου 1974, το οποίο απέβη και αυτό κατά της βασιλευόμενης δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε στο Παλαιό Ψυχικό στις 2 Ιουνίου 1940 και ήταν το δεύτερο παιδί και ο μοναδικός γιος του βασιλιά Παύλου του Πρώτου και της βασίλισσας Φρυδερίκης. Βαπτίστηκε στα Ανάκτορα των Αθηνών, νυν Προεδρικό Μέγαρο, στις 20 Ιουλίου 1940 με αναδόχους αντιπροσωπεία των ένοπλων δυνάμεων. Με την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941, ο Κωνσταντίνος ακολούθησε τη διαδρομή της βασιλικής οικογένειας από την αποχώρησή της από την υπηρετική Ελλάδα 22 Απριλίου του 1941 έως την επάνωδό της 28 Σεπτεμβρίου 1946 μετά το δημοψήφισμα της 1η Σεπτεμβρίου 1946. Μετά το θάνατο του βασιλιά Γεώργιου του Δεύτερου την 1η Απριλίου 1947 και την ανάρρηση στον θρόνο του αδελφού του Παύλου, Κωνσταντίνος κατέστη διάδοχος του θρόνου ως το μοναδικό αρέν τέκνο του βασιλιά σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις. Ο Κωνσταντίνος φίτησε στο Εθνικό Εκπαιδευτήριο των Αναβριτών στο Μαρούσι και παρακολούθησε μαθήματα στις στρατιωτικές σχολές Ευελπίδων, Δοκίμων και Ικάρων και στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και ιδιαίτερη σειρά άλλων μαθημάτων και ξένων γλωσσών. Μετά την ενηλικίωσή του, του αποδόθηκαν οι βαθμοί του ανθιπολοχαγού πεζικού, του σημειοφέρου του πολεμικού ναυτικού και του ανθιποσμιναγού. Από πολύ νωρίς ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην ιστοπλοεία με σκάφη τύπου Dragon στις 8 Σεπτεμβρίου 1960 με πλήρωμα του Οδυσσέα Εσκίτζογλου και Γεώργιου Ζαΐμι. Στις 6 Μαρτίου 1964 διαδέχτηκε στον θρόνο του βασιλιά της Ελλάδας τον αποθάνοντα πατέρα του Παύλο. Η ορκομοσία του έγινε ενώπιον της Βουλής και την ίδια ημέρα ορκίστηκε και αρχηγός των ένοπλων δυνάμεων και με τους ανώτατους βαθμούς της στρατιωτικής ιεραρχίας, στρατάρχης, αρχινάβαρχος και αρχιπτέραγος. Στις 23 Ιανουαρίου 1963 διάδοχος ακόμη είχε ραβωνιαστεί στην Κοπεχάγη την 17χρονη πριγκίπισσα της Δανίας Άννα Μαρία Τριτότοκη, κόρη του βασιλιά της Δανίας Φρυδερίκου του Πέμπτου, την οποία νυμφεύθηκε ως βασιλιά στην Αθήνα στις 18 Σεπτεμβρίου 1964. Από το γάμο του γεννήθηκαν 5 παιδιά, η Αλεξία, ο Παύλος, ο Νικόλαος, η Θεοδώρα και ο Φίλιππος. Το καλοκαίρι του 1965 εκδηλώθηκε η πρώτη σοβαρή κρίση της βασιλείας του με την απέτησή του να έχει τον τελευταίο λόγο στον διορισμό Υπουργού Εθνικής Άμυνας και της ηγεσίας του στρατεύματος. Η διαφωνία του με τον Πρωθυπουργό οδήγησε στην παραίτηση της λαοπρόσβλητης κυβέρνησης του Γεώργιου Παπανδρέου στις 15 Ιουλίου. Τα λεγόμενα Ιουλιανά ακολούθησε με μια περίοδος έντονης πολιτικής ανομαλίας που οδήγησε τελικά στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1965. Το πραξικόπημα το συνταγματαρχών είχε ως συνέπεια την ανατροπή της κυβέρνησης του Παναγιώτη Κανελόπουλου και την παόριστον αναβολή των εκλογών, χωρίς όμως να μεταβληθεί η μορφή του πολιτεύματος ή του προσώπου του ανώτατου άρχοντα. Ο Κωνσταντίνος όρκησε την κυβέρνηση που προήλθε από το στρατιωτικό καθεστώς, έχοντας ως πρωθυπουργό τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κόλλια, ένα πρόσωπο της δικής του επιλογής. Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του σε μια προσπάθεια του να επαναφέρει τη δημοκρατία στη χώρα. Το Το βασιλικό κίνημα απέτυχε παταγωδώς γιατί δεν έτυχε της υποστήριξης του στρατού, όπου επιδίωκε και έτσι αναγκάστηκε να διαφύγει με την οικογένειά του στο εξωτερικό. Το συνταγματικό κενό που δημιουργήθηκε συμπληρώθηκε από την απόφαση του δικτάτορα Παπαδόπουλου να αναθέσει καθήκοντα αντιβασιλέα στον αντιστράτηγο Γεώργιο Ζωητάκη και αργότερα στον ίδιο. Τα στρατιωτικά μέλη της κυβέρνησης παραιτήθηκαν από τις τάξεις του στρατού και η νέα κυβέρνηση θεώρησε τον βασιλιά αδικαιολόγητος απέχοντα των καθηκών του και σε εθελούσια προσωρινή αποδημία. Στα τέλη Μαΐου 1973 εκδηλώθηκε το κίνημα του ναυτικού που είχε ως στόχο την ανατροπή της δικτατορίας. Κατεστάλλει όμως εν την γένεση του και δικτάτορες θεώρησαν ότι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δεν ήταν ξένοι προς τα διαδραματιστέντα. Έτσι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την 1η Ιουνίου 1973 την κατάργηση του πολιτεύματος της βασιλευόμενης δημοκρατίας, την κήρυξη επτότου του βασιλιά και των διαδόχων του και την εκαθίδρυση ως νέο πολιτεύματος εκείνου της προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, την προσωρινή ανάθεση της προεδρίας της δημοκρατίας στον ως τότε αντιβασιλέα και πρωθυπουργό Γεώργιο Παπαδόπουλο. Το δημοψήφισμα που προκήρυξε η Χούντα στις 29 Ιουλίου 1973 απέβη κατά της βασιλευόμενης δημοκρατίας. Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακηρύχθηκε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Μετά την κατάρρευση της δημοκρατίας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας, την κατάρρευση της δικτάτορίας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στις 24 Ιουλίου 1974, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή προκήρυξε δημοψήφισμα που διεξήχθη στις 8 Δεκεμβρίου 1974 και απέβη και πάλι κατά της βασιλευόμενης δημοκρατίας. Από το 1967 ο Κωνσταντίνος έζησε αυτοεξόριστος πρώτα στην Ιταλία και συνέχεια στην Μεγάλη Βρετανία και μόλις τα τελευταία χρόνια αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Είχε αναγνωρίσει το αποτέλεσμα της λαϊκής ετοιμογορίας για την κατάργηση της μοναρχίας χωρίς να έχει παραιτηθεί από τα δικαιώματά του στον θρόνο. Από το 1994 του έχει αφαιρεθεί ελληνική υπηκότητα όπως και της οικογένειάς του. Το Μάρτιο του 2003 έλαβε από το ελληνικό κράτος το ποσό των 13,7 εκατομμυρίων ευρώ ως αποζημίωση για την απολωτρίωση της βασιλικής περιουσίας. Ο Κωνσταντίνος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Υγεία της Αθήνας στις 10 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 82 ετών. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για τον τέο βασιλιά Κωνσταντίνο τον Δεύτερο και την βιογραφία του την έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr καθετός biographies. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τους Ονειράμα, Έμεινα να θυμάσαι, Εμένα να θυμάσαι και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων καθώς επίσης και τον γρίφο μας για να δούμε πώς έχει ο σημερινός μας γρίφος. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 19 με 12 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει στους 17 αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι στους 18 και μετέπειτα στους 19, όπου και θα παραμείνουμε μέχρι και το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 18 και 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως βροχερή θα είναι η μέρα μας, ελαφρώς βροχόπτωση θα έχουμε, λίγες βροντές θα έχουμε μετέπειτα. Μακάρι τις ακούσουμε. It's a 50-50 chance. Maybe not, maybe yes. Και θα έχουμε και λίγη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας μέσα έξω. Πιο έντονη η βροχόπτωση θα είναι από τώρα μέχρι και το μεσημέρι. Μετά θα είναι λίγο πιο ελαφρώς και πιο αραιή η βροχόπτωσή μας. Πάμε να δούμε τώρα την κίνηση στο δρόμο και τη λειτουργία των undergrounds. Στα undergrounds υπάρχουν τρομερές καθυστερήσεις λόγω των strikes, όπου η Bakerloo, η Central, όλες οι γραμμές έχουν καθυστερήσεις. Καλό είναι να κοιτάξουμε τις καθυστερήσεις ανάλογα με τον σταθμό σου. Υπάρχουν strikes, υπάρχουν distractions, οπότε είναι καλό να τα κοιτάξεις με τον σταθμό σου. Εάν δεν δουλεύει ο σταθμός σου, καλό είναι να προσπαθήσεις να βρεις alternative route, που είναι το λεωφορείο ή ό,τι άλλο μπορεί να υπάρξει δίπλα σου. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής: με τον Α13 Dagenham στην μισή ώρα καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 20 λεπτά. Ο North Circular Road έχει από 10 μέχρι και 20 λεπτά καθυστέρηση κατά την διάρκεια του. Α312 Church Road and Matville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Ο M4 onto the elevated section προς Greater London είναι στα 25 λεπτά η καθυστέρηση. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α40 Westway προς Paddington στα 20 λεπτά. Α1203 The Highway προς Wapping στα 20 λεπτά. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α13 Newmarket προς Canning Town. Στα 15 λεπτά είναι ο Α2 ο Shooters Hill Road προς Blackheath. Στη μισή ώρα καθυστέρηση είναι ο Α2 South East London. Στα 10 λεπτά είναι ο Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham. Στα 10 είναι ο Α3 Westhill προς Wadsworth. Στα 15 λεπτά είναι ο Α316 Chetsey Road προς Twickenham. Στα 15 λεπτά είναι ο Α308 προς Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton. Και τέλος, στα 10 λεπτά είναι και ο Α3 Tolworth. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πάμε να ακούσουμε Αναστασία Βρέχη και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας με τον γρίφο μας. Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο σημερινός μας γρίφος. Ελπίζω να έχεις ξυπνήσει και να είσαι έτοιμος, έτοιμη να τον αντιμετωπίσεις. Άκου προσεκτικά. Όταν του γελάς, σου γελάει. Αλλά όταν του μιλάς, δεν σου μιλάει. Τι είναι? Όταν του γελάς, σου γελάει. Όταν του μιλάς, δεν σου μιλάει. Τι είναι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11033. Αναμένω να ακούσω την απάντησή σου. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη, αυτά που δεν βλέπεις, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας όσο εσύ προσπαθείς να βρεις την απάντηση του γρίφου. Άλλη μια φορά. Όταν του γελάς, σου γελάει. Αλλά όταν του μιλάς, δεν σου μιλάει. Τι είναι? Αυτό το τι είναι, αυτή είναι η απάντηση λοιπόν του γρίφου μας. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, αυτά που δεν βλέπεις, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Μουράμα.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λίγα λόγια για τον Johnny Weissmuller, ο οποίος ήταν Αμερικάνος πρωταθλητής της κολύμβησης, κυρίαρχος της δεκαετίας του 1920, με 67 παγκόσμια ρεκόρ και 5 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια. Κέρδισε παγκόσμια φήμη ως ηθοποιός, ενσαρκώνοντας στη μεγάλη οθόνη τον Ταρζάν και δευτερεύοντος τον Jungle's Gym, μια παραλλαγή του θρυλικού ήρωα. Ο Johann Weissmuller γεννήθηκε στις 2 Ιουνίου 1904 στην Τιμισοάρα του τότε βασιλείου της Ουγγαρίας, είναι σήμερα στην Ρουμανία, από γονείς γερμανικής καταγωγής. Σε ηλικία 3 ετών μετανάστευσε με την οικογένειά του στη ΣΥΠΑ και εγκαταστάθηκε στο Σικάγο. Από πολύ νωρίς εντάχθηκε στο κολυμβητικό τμήμα της τοπικής αθλητικής λέσχης του Ιλινόης, ενώ παραλλήλα εργαζόταν έχοντας εγκαταλείψει το σχολείο. Γρήγορα ξεχώρισε για τις επιδόσεις του στην ελεύθερη κολύμβηση και αγωνίστηκε στις ομάδες σκυταλοδρομίας και υδατοσφαίρησης του συλλόγου. Πρωταθλητής των ΗΠΑ, κέρδισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου το 1924 3 χρυσά μετάλλια στα 100 μέτρα, στα 400 μέτρα ελεύθερης κολύμβησης και στη σκυταλοδρομία 4 φορές 200 μέτρων. Στην ίδια διοργάνωση κέρδισε και ένα χάλκινο μετάλλιο ως μέλος της ομάδας υδατοσφαίρησης των ΗΠΑ. Η αθλητική καριέρα του ολοκληρώθηκε το 1928 όταν κέρδισε στο Άμστερνταμ 2 ακόμη χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια στα 100 μέτρα ελεύθερης κολύμβησης και στη σκυταλοδρομία 4x200 μέτρα. Το 1929 προσλήφθηκε από την εταιρεία ανδρικών εσωρούχων και μαγιό BVD ως μοντέλο για να διαφημίσει τα προϊόντα της. Τον ίδιο χρόνο έκανε τον τεπούτο του στον κινηματογράφο με τη μουσική κομμωδία Glorifying the American Girl στο ρόλο του Άδωνη. Το 1931 υπέγραψε 7 ετές συμβόλαιο συνεργασίας με την MGM για να πρωταγωνιστήσει στο ρόλο του Ταρζάν που τον έκανε διάσημο. Η πρώτη ταινία της σειράς Ταρζάν, ο άρχον της ζούγκλας, άρχισε να προβάλλεται από τις 25 Μαρτίου του 1932 και εν μία νυχτή ο Τζον Βάισμιλερ έγινε αστέρι πρώτου μεγέθους. Πρωταγωνίστησε σε 11 ακόμη ταινίες υποδιόμενος στο λογοτεχνικό ήρωα του Edgar Rice Burroughs. Το 1948 εγκατέλειψε τον Ταρζάν και την MGM για να υποδηθεί για την Κολούμπια τον Jungle Gym, τον χάρτινο ήρωα του Alex Raymond, σε μια σειρά ταινιών που διέρχεσε έως το 1955, οπότε ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η κινηματογραφική του καριέρα. Τα επόμενα χρόνια έπαιξε μόνο σε 3 ταινίες, καθώς ασχολήθηκε με επιχειρήσεις και με το αγαπημένο του γκολφ. Το 1958, ενώ βρισκόταν στην Κούβα και έπαιζε γκολφ, περικυκλώθηκε με άγριες διαθέσεις από τους επαναστάτες του Φίντελ Κάστρο. Μη γνωρίζοντας ποιοι είναι και τι θέλουν, σκέφτηκε ότι με την κραυγή του Ταρζάν ίσως και να πετύχαινε. Πράγματι, η μπαρμπούδος του Φίντελ τον αναγνώρισαν και τον βοήθησαν να μεταβεί με ασφάλεια στο ξενοδοχείο του. Ο Johnny Weissmuller πέθανε στις 20 Ιανουαρίου 1984 στο Ακαπούλκο του Μεξικού σε ηλικία 79 ετών. Παντρεύτηκε συνολικά 5 φορές και από την τρίτη του σύζυγου απέκτησε 3 παιδιά. Αυτό λοιπόν, η κραυγή του Ταρζάν τον έσωσε. Φαντάστε να σε αναγνωρίζουν από την κραυγή σου, όχι από την φάτσα σου, όχι από οτιδήποτε άλλο, από την κραυγή. Τόσο χαρακτηριστική ήταν η κραυγή του. Την βιογραφία του Johnny Weissmuller την έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / biographies και έχουμε και τον γρίφο μας, ο οποίος έχει ως εξής: όταν του γελάς σου γελάει, αλλά όταν του μιλάς δεν σου μιλάει. Τι είναι? Αναμένω λοιπόν να ακούσω την απάντησή σου. Αρκετά εύκολουτσικός, καθώς βλέπω ότι αρκετοί τον έχουν βρει. Εάν δυσκολεύεσαι εσύ ακόμη όμως, θα σου δώσω βοήθεια, εννοείται. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τον Πέτρο Ιακωβίδη, «Θέλω να δω», και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This
1: is LGR, London Greek Radio.
2: Get ready for two unforgettable nights of music at Psy Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Dafilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Dafilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark live showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 12 και 19 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε ακόμη στους 17, το μεσημέρι σε λιγάκι θα ανέβουμε στους 18 και μετέπειτα στους 19 και θα παραμείνουμε στους 19 μέχρι και αρχές του απογεύματος, όπου μετέπειτα θα πέσουμε στους 18 και 16 βαθμούς Κελσίου. Βροχερή θα είναι η μέρα μας, πιο έντονη βροχόπτωση θα είναι τώρα μέχρι και την καρδιά του μεσημεριού, μετέπειτα θα είναι πιο ελαφριά η αίσθηση της βροχόπτωσης, θα έχουμε και λίγη ηλιοφάνεια μέσα έξω στην, κατά τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι και τις 9 το βράδυ που δει ο ήλιος, κάπου εκεί θα έχουμε και λίγη ηλιοφάνεια. Η λειτουργία των undergrounds είναι πάρα πολύ χάλια σήμερα, καθώς σήμερα και την Πέμπτη υπάρχουν strikes στα undergrounds. Δεν έχει service η Bakerloo Line, δεν έχει Central Line. Από κάποιες το strike μπορεί να μην είναι εξ ολοκλήρου σε όλη την γραμμή, θα είναι μέχρι κάποιες στάσεις και από κάποιες στάσεις και μετά θα υπάρξουν δρομολόγια. Καλό είναι να το κοιτάξεις με βάση την περιοχή σου, τον σταθμό σου και την γραμμή που έχεις. Τι είναι τα, πώς πάνε τα strikes με την δική σου περιοχή, έτσι ώστε να βρεις εσύ μια διαφορετική τρόπος, ένα διαφορετικό τρόπο μεταφοράς όπου είναι να θέλεις να πας. Η κίνηση στον δρόμο έχει ως εξής, με τον Α13 και Dakenham να είναι στην μισή ώρα ακόμη καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 20 λεπτά. Ο North Circular Road έχει από 10 μέχρι και 15 λεπτά καθυστέρηση. Α4020 Uxbridge Road προς Southall είναι στα 10 λεπτά. Στα 15 είναι ο M4 onto the Elevated Section προς Greater London. Στα 10 λεπτά είναι ο M4 Heathrow Spare Road προς Greater London. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α501 Marylebone Road προς Marylebone είναι στην μισή ώρα. Α1203 The Hymer προς Wapping στα 25 λεπτά. Ο Α2 Shuttle Hill Road προς Blackheath στα 15, στη μισή ώρα είναι ο Α2 South East London, στα 217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10 λεπτά, ο Α316 Chetsey Road προς Twickenham στα 10 λεπτά και τέλος ο Α308 Upper Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton στα 10 λεπτά επίσης. Αυτή ήταν η κίνησή μας για αυτή την ώρα. Είναι ακόμη αυξημένη όπως το βλέπουμε εδώ πέρα. Ο καιρός μας είναι λίγο χάλια με βάση τις τελευταίες ημέρες που είχαμε πανέμορφες καιρικές συνθήκες. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε τον Σταν Αντιπαριώτη Κράτα και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου. Για να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση και ποιος την βρήκε. Έχεις ακόμη λίγο χρόνο να με πάρεις τηλέφωνο ή να μου στείλεις μήνυμα να μου δώσεις την απάντησή σου. Όταν του γελάς, σου γελάει. Όταν του μιλάς, δεν σου μιλάει. Τι είναι? Είναι αντικείμενο, να βοηθήσω κιόλας, αν ακόμη δυσκολεύεσαι. Είναι αντικείμενο. Το έχουμε είτε στο σπίτι μας, είτε έξω, είτε σε πιο μικρό size στην τσάντα μας, οι γυναίκες συνήθως. Το έχει και το αυτοκίνητό μας μέσα, το έχει και συγκεκριμένα saloons, μπορείς να το δεις το συγκεκριμένο πράγμα. Υπάρχει, είναι... Κάπου θα βρεθεί μπροστά σου το συγκεκριμένο αντικείμενο. Σταν Αντιπαριώτης Κράτα και επιστρέφουμε. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40
1: 0395 69 93 και 0758 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την απάντηση του γρίφου μας. Πριν να δούμε την απάντηση, ας θυμηθούμε πρώτα πως είχε: όταν του γελάς σου γελάει, όταν του μιλάς δεν σου μιλάει. Και είπαμε ότι είναι αντικείμενο που το έχουμε στο σπίτι μας ή εμείς οι γυναίκες το έχουμε σε πιο μικρό μέγεθος στη τσάντα μας. Τα βρίσκεις σε σαλούνς, όταν πας να κουρευτείς, στο μπαρμπέρι, στην κομμότρια. Το βρίσκεις παντού παντού. Και είναι ο καθρέφτης. Αν χαμογελάσεις τον καθρέφτη, χαμογελάει και η αντανάκλασή σου, αλλά αν τα μιλήσεις δεν θα σου μιλήσει πίσω, δεν θα σου απαντήσει. Ο καθρέφτης λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Και πάω με την δική μου τη σειρά να συγχαρώ τον κύριο Κλεάνθη, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Νευσταθία, τον μπαμπά μου και τον αδερφό μου τον Στέλιο, την κυρία Χρυσάνθη, την κυρία Μάγδα, τον κύριο Κίκο από το Έτμοντσον, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Έλλη, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Χλόη από τη Λευκοσία και τον Άγιο Επιφάνιο, την κυρία Λίτσα από τους Φούρνους Άρωμα, τον κύριο Θανάση από το Somerset, την κυρία Ναργύρουλα από το Wood Green, την κυρία Ρίτα, την κυρία Στέλλα, την κυρία Νίκη Κωνσταντίνου και την κυρία Γεωργία που βρήκαν την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Πέρασαν κιόλας τρεις πανεμορφές βροχερές ώρες μαζί παρέα. Ελπίζω να έχω δώσει λίγη λιακάδα στην ημέρα σου αυτό το πρωινό. Ραντεβουδάκι μαζί θα δώσουμε την 5η, 4 Ιουνίου, εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM με το Breakfast Άλλα Ελληνικά και εμένα την Μαρία Πίτση. Θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονισμένος, καθώς αμέσως μετά έρχεται η αγαπημένη μας Βασούλα Χριστοδούλου με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Μέχρι την 5η σου εύχομαι καλή Τρίτη και καλή Τετάρτη να έχεις. Φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάσαι πάντα να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

Χαϊτέ, χαϊτέ, Έλενα Παπαρίζου, καλή σας μέρα. Καλημέρα από το ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, LGR. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, μαζί με το Barossi Lettings and Estates. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα barossilettings.com. Τρίτη 2 του μηνός, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, αφού τα λέμε σήμερα και όχι χθες εμείς. Ελπίζω να έχετε ένα φωτεινό μήνα, φωτεινό και στον καιρό αλλά και στην ψυχή σας. Ένα θερμό ευχαριστώ στη Μαρία Πίτσι που μας κράτησε συντροφιά από τις 7 μέχρι και τις 10. Σε λίγο θα έχουμε τον καιρό και να πω ότι σήμερα θα έχουμε και δύο συνεντεύξεις. Η πρώτη θα είναι με τη Helena Talbot Rides από το St. Christopher's Hospice. Περίπου στις 10 και 20 και γύρω στις 11 και 15 θα έχουμε τη Σοφία Σωτηρίου. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε το Bake Off The Professionals στο Channel 4. Λοιπόν, η Κύπρια Σοφία Σωτηρίου συμμετέχει στο Bake Off και θα μας μιλήσει για τη συμμετοχή της και την καριέρα της σε λίγο. Παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στους 103,3 FM.

Ο καιρός σήμερα. Ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο, όμορφος και δροσερός. Επίσης βροχερός να πω, με 17 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, στο Μπέρμιγχαμ 16 βαθμοί Κελσίου. Βλέπω να έρχεται βροχή και στο Μπέρμιγχαμ, για την ώρα είναι απλά συννεφιασμένος. Λεύκος 28 βαθμοί Κελσίου με πολύ πολύ ηλιοφάνεια. Αθήνα 29 βαθμοί Κελσίου, επίσης ηλιόλουστος ο καιρός. Σας ευχαριστώ που είστε στη συντροφιά μου. Καλημέρα στη Γιώτα, στην Ιουλία και στον Πέτρο. Καλή σας μέρα, καλή ακρόαση.

Θάλασσες, Γιώργος Παπαδόπουλος. Και εγώ αν ήμουν στιχουργός, σίγουρα θα έγραφα τραγούδια για τη θάλασσα. 13 τα λεπτά μετά τις 10, LGR 103,3 FM. Στη σύντροφιά μας το Βαρόσι Λέτινγκ, στο κτηματομεσητικό γραφείο, που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varosilettings.com. Και πριν πάμε να ακούσουμε και τη Γαρπή, το μήνυμα της ημέρας. Αυτοί που έχουν ένα γιατί για να ζουν μπορούν να αντέξουν σχεδόν οποιοδήποτε πώς.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Hi, my name's Olympia and I present programmes on LGR with solicitors giving advice. Y Argyridis and Associates, one of the Cypriot lawyers, will be at the Cypriot Wine and Business Expo this coming weekend, 6th and 7th of June at the Decorium Wood Green. Get expert guidance on your Cyprus legal matters for wills, probate, property conveyancing, citizenship and more. Meet Yannis Argyridis at the festival face to face. I'll be with him on his stand, so come and say hello.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings, 7263-8100.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Lettings, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
7: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
6: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
7: What's their name again?
6: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Το ποδήλατο LGR 103,3 FM. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Varossi Lettings and Estates. Αν ψάχνετε το ιδανικό σπίτι ή χρειάζεστε βοήθεια με την ενοικίαση του ακινήτου σας, το Varossi Lettings σας έχει τη λύση με πολυετή εμπειρία πάνω από 25 χρόνια. Για περισσότερες λεπτομέρειες, varossilettings.com. Και αφού μπήκαμε σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα μαζί με τη Χέλενα νωρίτερα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σας πω και για το βιβλίο του Νίκου Δαβέτα, «Η Δεσμοφύλακας». Πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα, αν δεν κάνω λάθος, για Άνια. Και να πω ότι η Greek Library of London θα έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί για το μήνα Ιούνιο τον βραβευμένο συγγραφέα Νίκο Δαβέτα. Με αφορμή το νέο του βιβλίο «Η Δεσμοφύλακας», όπως έχω πει, μετά το «Άντρες χωρίς άντρες» που απέσπασε το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος, ο Νίκος Δαβέτας επιστρέφει δυναμικά με ένα βιβλίο ορόσημο. Κυριακή λοιπόν 7 Ιουνίου 2026, τοποθεσία 21 Σόχο. Χορηγός και υποστηρικτής εκδόσεις Πατάκη και επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio. Κυριακή 7 Ιουνίου λοιπόν, και οι πόρτες ανοίγουν στις 5:30.

Μέλισσες, το κύμα, LGR, 103,3 FM, Ελληνικό Ραδιοφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου. Στη συντροφιά μου έχω όλους εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το Βαρόζι Lettings and Estates. VarosiLettings.com. Και πριν ακούσουμε τις ειδήσεις στην αγγλική γλώσσα,

να πούμε. Και για τις κυπριακές αρχαιότητες. Επαναπατρισμός, λοιπόν. 48 κυπριακές αρχαιότητες επαναπατρίστηκαν από την Ελλάδα. Στο πλαίσιο επίσημης τελετής που πραγματοποιήθηκε χθες στο Κυπριακό Μουσείο, παραδόθηκαν 48 κυπριακές αρχαιότητες, αγκία και ειδόλια από ασβεστόλιθο που χρονολογούνται από την πρώιμη εποχή του Χαλκού μέχρι και τη Μεσαιωνική περίοδο, που βρίσκονταν σε ιδιωτική συλλογή στην Ελλάδα. Τις αρχαιότητες παρέλαβε η Υφυπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Κασιανίδου, από την Υπουργό Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Λίνα Μενδώνη. Οι αρχαιότητες είχαν αποκτηθεί στην Κύπρο κατά τις δεκαετίες του 1960 με 1970 και μετά το θάνατο του συλλέκτη, οι κληρονόμοι του αποφάσισαν να τις παραδώσουν στο ελληνικό κράτος προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα επιστροφής των αντικειμένων στη χώρα προέλευσής τους. Η Δόκτω Κασιανίδου ευχαρίστησε την Υπουργό Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας για την καθοριστική συμβουλή τους στην επιστροφή των αρχαιοτήτων καθώς και τους κληρονόμους του συλλέκτη, οι οποίοι παρέδωσαν εκειοθελώς τις αρχαιότητες. Η κυρία Υφυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η επιστροφή των αρχαιοτήτων δεν αποτελεί απλώς και μόνο μία συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας ή ένα ακόμα τμήμα της διμερούς συμφωνίας που υπογράψαμε με την Υπουργό Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας πριν από 1,5 χρόνο και που υλοποιούμε με πολλούς τρόπους. Αποτελεί κυρίως ένα απτό παράδειγμα το πώς υλοποιείται στην πράξη η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δικαιώματος των κοινωνιών να διατηρούν ζωντανή τη σχέση τους με την ιστορία, τη μνήμη και την ταυτότητά τους.

Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Meet Mornings με ένα μάμπο με την Έλενα Παπαρίζου και το Varossi Lettings and Estates. Εάν αναζητάτε το ιδανικό σπίτι, σκέφτεστε να νοικιάσετε το ακίνητό σας, το Varossi Lettings είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Σοφία Σωτηρίου, την οποία μπορείτε και να δείτε και το βράδυ σήμερα στις 8 η ώρα στο Channel 4, όπου συναγωνίζεται στη Bakery. Θα μάθουμε περισσότερα από την ίδια σε λίγο, γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στους 103,3 FM. Και εδώ θα ήθελα να στείλω τα χαιρετίσματά μου και την καλημέρα μου στην κυρία Ανδρούλα Άνδρου από το Κρόιτον. Καλή σας μέρα, κυρία Ανδρούλα μου. Δροσερός ο καιρός αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να απολαύσατε λίγο τον καύσωνα την περασμένη εβδομάδα και να είστε καλά.

Και ακούσαμε και το καραβάνι LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Αφήστε το σπίτι σας σε καλά χέρια. Το Varosiletics προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων με αξιοπιστία και διαφάνεια. Varosiletics.com. Και εδώ θα ήθελα να σας πω για το ετήσιο πανηγύρι που διοργανώνει η κοινότητα του Milton Keynes και περιχώρων. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακαθίστου ύμνου. Κάνοντας μία ανδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη. Ο ιερός μας ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας στο Βλαχερνόν. Η κοινότητά μας διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτή τη μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο. Και το πανηγύρι στις 5 Ιουλίου από τις 12:30 μέχρι και τις

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τη μία. Μαζί με το Βαρόσι Letting, στο κτήματο μεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Είτε αναζητάτε ένα νέο σπίτι, είτε θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, η ομάδα τους είναι δίπλα σας με εξειδικευμένες λύσεις και επαγγελματισμό. VarosiLettings.com. Λοιπόν, ναι, βλέπω εδώ κάτι στη σελίδα της ΕΡΤ για το τρίγωνο των Βερμούδων, το οποίο ακόμη συνεχίζονται συζητήσεις και θεωρίες εδώ και δεκαετίες, αφότου έγινε διάσημο για τις ανεξήγητες εξαφανίσεις πλοίων και αεροσκαφών. Ευρισκόμενοι στη βόρειο Ατλαντικό, ανάμεσα στις Μπαχάμες, στις Βερμούδες και τις ακτές της Φλόριντα, η περιοχή αυτή έχει συνδεθεί με πολλά φαινόμενα που θεωρούνται ασυνήθιστα με την πάροδο του χρόνου. Μία υπόθεση που παρουσιάστηκε πρόσφατα σε ένα βρετανικό ντοκιμαντέρ ισχυρίζεται ότι ορισμένα από τα περιστατικά θα μπορούσαν να έχουν μία γεωλογική εξήγηση. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, τα πετρώματα με μαγνητικές ιδιότητες που βρίσκονται στην περιοχή θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα όργανα πλοήγησης και να συμβάλλουν στην εμφάνιση σφαλμάτων προσανατολισμού. Τι ανακάλυψαν οι ερευνητές? Η θεωρία παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ Secrets of the Bermuda Triangle, που μεταδόθηκε από το Channel 5 και μεταδόθηκε από την Daily Star. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής, ο μεταλλορύχος Nick Hutchings εξήγησε ότι το νησί των Βερμούδων είναι υφιστιακής προέλευσης και είναι στην πραγματικότητα το ορατό μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης δομής που βρίσκεται κάτω από το νερό. Οι Βερμούδες είναι στην πραγματικότητα ένα υποθαλάσσιο όρος, ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο, είπε. Σύμφωνα με τον ειδικό, το ηφαίστειο που σχημάτισε την περιοχή ήταν ενεργό πριν από περίπου 30 εκατομμύρια χρόνια και οι φυσικές διεργασίες διάβρωσης έχουν αφήσει μόνο ένα μέρος αυτού του σχηματισμού στην επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή, ο Hutchings εντόπισε ίχνη μαγνητίτη στα αναλυμένα δείγματα πετρωμάτων. Είναι το πιο μαγνητικό φυσικό υλικό στη Γη, εξήγησε. Και πώς θα μπορούσε να επηρεαστεί η πλοήγηση? Για να αποδειχθεί η επίδραση αυτού του ορυκτού, πραγματοποιήθηκε ένα απλό πείραμα στο ντοκιμαντέρ. Ένα κομμάτι βράχου που περιείχε μαγνητίτη τοποθετήθηκε σε μια επίπεδη επιφάνεια και μια βελόνα πηξίδας περάστηκε από πάνω του. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Ο δείχτης άλλαξε κατεύθυνση και κινήθηκε ακανόνιστα. Ένα σημάδι ότι επηρεάστηκε από το μαγνητικό πεδίο που δημιουργήθηκε από τον βράχο. Σύμφωνα με τους συγγραφείς του ντοκιματέρ, ένα παρόμοιο φαινόμενο θα μπορούσε να έχει προκαλέσει προβλήματα προσανατολισμού στους ναυτικούς που διέσχιζαν την περιοχή πριν από την έλευση των σύγχρονων τεχνολογιών πλοήγησης. Στο παρελθόν, όταν οι ναυτικοί βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στην πηξίδα για να καθορίσουν τη διαδρομή τους, οποιαδήποτε απόκληση του οργάνου θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες, ειδικά σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-81-00.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course and because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 0208 88 89 98 88. We are here to help.

0: μπροστά σε...
1: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα μέτρα για τη διαχείριση του αυτόδου σπιρετού, ανακοίνωσε Υπουργός Γεωργίας μετά την ολοκλήρωση των διαδοχικών συναντήσεων που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την Επιδημιολογική Ομάδα και τις Αγροτικές Οργανώσεις. Η Μαρία Παναγιώτου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των θανατώσεων ζώων που έχουν νοσήσει, την ολοκλήρωση των εμβολιασμών, την αυστηροποίηση των προστήμων για παράνομες συναλλαγές με τα κατεχόμενα και την αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας με την ενεργότερη εμπλοκή της αστυνομίας και του στρατού. Πρόσθεσε ότι η επιδημιολογική ομάδα θα πραγματοποιεί συναντήσεις με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, με αγροτικές οργανώσεις και με κτηνοτρόφους, ενώ θα ενισχυθούν και οι έλεγχοι στα σημεία διέλευσης. Ρυθμό ανάπτυξης 3,1% κατέγραψε η κυπριακή οικονομία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η επίδοση της οικονομίας στηρίχθηκε κυρίως στους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, των μεταφορών, του τουρισμού και της εστίασης, της ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Με βάση την προσέγγιση της παραγωγής, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατέγραψε ο τομέας των τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών με ρυθμό 5,4%, ακολουθούμενος από τις κατασκευές με 4,9% και τον ευρύτερο τομέα εμπορίου, μεταφορών, καταλυμάτων και εστίασης με 4,4%. Επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν πραγματοποιεί από σήμερα το απόγευμα, οπότε και αναχωρεί από την Κύπρο μέχρι τις 4 Ιουνίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Καζακστάν με την πρώτη απευθείας πτήση της Air Astana, η οποία θα διασυνδέει την Κύπρο με την Ασιατική χώρα. Κατά την παραμονή του στην Αστάνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Καζακστανό ομολογό του, ενώ αναμένεται υπογραφή μνημονίων συναντήληψης σε σειρά τομέων όπως η ανώτατη εκπαίδευση, η έρευνα, η κυβερνοασφάλεια και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα εγκαινιάσει και τα γραφεία της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αστάνα. Ιδιαίτερη σημασία χαρακτηρίζει η κυβέρνηση την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Καζακστάν, καθότι ο κ. Χριστοδουλίδης θα συνοδεύεται από μεγάλη εμπορική και επιχειρηματική αποστολή. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο επίκεντρο θα βρίσκονται οι πολιτικές επαφές με την ηγεσία της χώρας, η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων και η αξιοποίηση νέων ευκαιριών συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, του τουρισμού και των υπηρεσιών. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κύριος Αντωνίου, θεωρεί ότι η παρουσία κυπριακών επιχειρήσεων μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές σε μια περιοχή αυξημένου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Απαντώντας σε ερώτηση, ο κύριος Αντωνίου είπε ότι η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Αστάνα δεν συνδέεται αποκλειστικά με τις σχέσεις του Καζακστάν με την Τουρκία, αλλά εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενίσχυση των διμερών σχέσεων με χώρες της Κεντρικής Ασίας. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η Λευκωσία παρακολουθεί στενά τις τουρκικές προσπάθειες αναβάθμισης του ψευδοκράτους και αξιοποιεί κάθε διπλωματική ευκαιρία για να προβάλλει τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και να ενισχύει τη διεθνή της παρουσία σε περιοχές ιδιαίτερου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Θετική εξέλιξη για την εικόνα της Κύπρου θεωρεί το Υπουργείο Εξωτερικών την αλλαγή των ταξιδιωτικών οδηγιών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ουάσιγκτον αποφάσισε την επαναφορά της Κύπρου στο κανονικό επίπεδο ταξιδιωτικής οδηγίας και το Λονδίνο διατηρεί το νησί στους προορισμούς για τους οποίους δεν υφίσταται σύσταση αποφυγής ταξιδιών, μειώνοντας παράλληλα το επίπεδο επικινδυνότητας. Οι εξελίξεις, διαμηνύει το Υπουργείο Εξωτερικών, αντανακλούν την εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς και ποιοτικού προορισμού. Μέχρι τις 15 Ιουνίου αναμένεται να εκδοθεί ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την έρευνα για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», δήλωσε στο Κηπαίο Επίτροπος Διαφάνειας Χάρης Πογιατζής. Ερωτηθείς κατά πόσο να αναμένονται ανακοινώσεις για άλλες υποθέσεις από την αρχή, είπε ότι έχουν ανασταλεί όλες οι υποθέσεις μέχρι να τελειώσουμε με αυτή. Ο συνολικός αριθμός των σελίδων της έκθεσης μαζί με τα ασυνημένα είναι περίπου 3.000. Τέθηκε από σήμερα στη διάθεση των αρμοδίων αρχών το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY Alert. Το σύστημα ενισχύει την επιχρησιακή ετοιμότητα των αρχών σε περιστατικά εκτακτής ανάγκης και καταστροφών και αναβαθμίζει το επίπεδο ενημέρωσης και προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις κινδύνου. Εντός Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ασκήσεις αποστολής ειδοποιήσεων σε επιλεγμένες περιοχές. Το 238% της κανονικής η βροχόπτωση το Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το τμήμα μετεωρολογίας, φτάνοντας τα 46,7 χιλιοστά. Η μέση βροχόπτωση υπερκάλυψε την κανονική για το μήνα σε όλους τους σταθμούς μέτρησης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε σχεδόν την τετραπλάσια ποσότητα της μέσης κανονικής. Σε απόλυτους αριθμούς, η μεγαλύτερη μέση βροχόπτωση το Μάιο καταγράφηκε στον Πρόδρομο με 127,2 χιλιοστά, ακολουθούμενη από το Σαϊτά και το Σταυρό της Ψόκας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 22 στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία και αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Παναγή. 9 τα λεπτά μετά τις 12 και θα πάμε σε ένα ρεμπέτικο, λέω, και θα συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Την 12 λεπτά μετά τις 12. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το ρομπότ κάτω από το πάγο των Άλπιων που αναζητά τα σημάδια της κλιματικής αλλαγής. Κάτω από λοιπόν από την παγωμένη επιφάνεια των αλπικών λιμνών της Ελβετίας, ένα μικρό αυτόνομο υποβρύχιο ρομπότ συλλέγει πολύτιμα δεδομένα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα παγωμένα οικοσυστήματα. Το ρομπότ με την ονομασία Polaris αναπτύχθηκε από φοιτητές και ερευνητές του ΕΤΗ της Ζυρίχης και έχει σχεδιαστεί ώστε να κινείται κάτω από τον πάγο, μετρώντας με μεγάλη ακρίβεια το πάχος του σε σημεία όπου η πρόσβαση των ανθρώπων είναι δύσκολη ή ακόμη και επικίνδυνη. Μέχρι σήμερα επιστήμονες βασίζονταν κυρίως σε δορυφορικές παρατηρήσεις ή σε χειροκίνητες μετρήσεις που απαιτούν διάνοιξη οπών στον πάγο. Ωστόσο, οι μέθοδοι αυτές παρουσιάζουν περιορισμούς ιδιαίτερα σε μικρές αλπικές λίμνες. Οι δημιουργοί του Polaris υποστηρίζουν ότι το υποβρύχιο ντρόν μπορεί να προσφέρει πιο ακριβείς και συνεχείς μετρήσεις, δημιουργώντας λεπτομερείς χάρτες της κάτω επιφάνειας του πάγου.

Το GR103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου, 18 λεπτά μετά τις 12. Έναν αιώνα μετά τη γέννηση της Marilyn Monroe, εξακολουθεί να μαγνητίζει το ενδιαφέρον του κοινού και να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή της, θαυμαστές της συγκεντρώθηκαν την Δευτέρα στο TCL Chinese Theater του Los Angeles για μια επιτυχιακή εκδήλωση αφιερωμένη στη γυναίκα που έγινε το απόλυτο σύμβολο του Hollywood. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μπροστά από τα διάσημα αποτυπώματα των χεριών και των ποδιών της ηθοποιού στο προάβλιο του ιστορικού θεάτρου. Οι παρευρισκόμενοι τραγούδησαν το Happy Birthday, δοκίμασαν τούρτα με τη φωτογραφία της Monroe και άφησαν κόκκινα τριαντάφυλλα στο σημείο όπου η Star άφησε το αποτύπωμά της στην ιστορία του κινηματογράφου.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Pixlaxe, δεν τελειώσαμε ακόμη. Και εμείς δεν τελειώσαμε, έχουμε ακόμη μερικά λεπτά εδώ μαζί στη συντροφιά σας. Αλλά σε λίγο θα παραδώσω τη σκητάλη στο Βασίλη Παναγή, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4. Σημαντική αναβάθμιση της εικόνας της Κύπρου στις ταξιδιωτικές οδηγίες του Λονδίνου. Σε μια πολύ σημαντική επικαιροποίηση της ταξιδιωτικής του Συμβουλής Οδηγίας για την Κύπρο προχώρησε το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αφαιρώντας τις έκτακτες προειδοποιήσεις που είχαν προστεθεί μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι οποίες είχαν προκαλέσει ανησυχία στη βρετανική τουριστική αγορά. Στην προηγούμενη εκδοχή της Ταξιδιωτικής Συμβουλής, η Κύπρος περιλαμβανόταν μαζί με τουλάχιστον άλλες 17 χώρες της ευρύτερης περιοχής σε ειδική προειδοποίηση λόγω του αυξημένου κινδύνου περιφερειακής έντασης που είχε προκύψει από τον πόλεμο και την επίθεση με ντρόν στην βρετανική βάση του ακροτηρίου. Τότε το Foreign Office ανέφερε ότι η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ταξίδια και να έχει άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις. Καλούσε δε τους Βρετανούς πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους. Οι συγκεκριμένες αναφορές έχουν πλέον αφαιρεθεί από την επικαιροποιημένη ταξιδιωτική συμβουλή για την Κύπρο, παρότι εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικές συμβουλές ασφαλείας προς τους ταξιδιώτες. Δεν γίνεται πλέον ειδική αναφορά σε αυξημένο περιφερειακό κίνδυνο, ούτε σε πιθανές διαταραχές των ταξιδιών λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Η αλλαγή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική εν ώψη της κορύφωσης της θερινής τουριστικής περίοδου, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τη μεγαλύτερη τουριστική αγορά για την Κύπρο. Έτσι ο κόσμος πλέον αρχίζει να ταξιδεύει προς την Κύπρο χωρίς άγχος και χωρίς επιφυλάξεις.

Ηλατοποιός. Λοιπόν, στους λόφους του Βόρειου Ροδανού, στην νότιο-ανατολική Γαλλία, ένα από τα κτήματα του Pierre Jean Villa αποτελεί μια ξεχωριστή εξαίρεση στην περιοχή. Σε αντίθεση με τους εκτεταμένους αμπελώνες της γύρω περιοχής, τα αμπέλια εδώ είναι διάσπαρτα ανάμεσα σε σφενδάμια και οποροφόρα δέντρα που φυτεύτηκαν για να ενισχύσουν την ανάπτυξη των σταφυλιών και να τα προστατεύσουν από τις ολοένα εντονότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Όλο και περισσότεροι Γάλλοι αμπελουργοί στρέφονται σταδιακά σε μια αρχαία πρακτική, την καλλιέργεια αμπέλων δίπλα σε δέντρα, κάτι που η Ιταλία και η Ελλάδα δεν έχουν σταματήσει ποτέ να κάνουν. Ορίστε, για να προστατεύσουν τα αμπέλια τους, τα φυτεύουν δέντρα. Και μάλιστα εδώ στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε ένας οπορώνας και ένας λαχανόκηπος, καθώς και αμπέλια, λέει ο Βίλα, στέκοντας το οικόπεδο που κατηφορίζει προς τον Ροδανό με τις Άλπεις στον ορίζοντα. Η ιδέα είναι να αναβιώσουμε λίγο από αυτό που γινόταν παλιά. Έχουμε εισάγει επίσης πρόβατα και μέλισσες, προσθέτει.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιοφωνό Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που συντονιστήκατε εδώ στους 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τρίτη είναι σήμερα. Βιάστηκα για το Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και πάλι την Πέμπτη, την ίδια ώρα στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Ο Βασίλης Παναγής σύντομα μαζί σας.

Χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: και τα υπόλοιπα όσα θα πούμε και θα κάνουμε. Μείνετε μαζί μας. Καλώς ορίσατε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Για να δούμε, 38 λεπτά μετά τη μία, κυρίες και κύριοι, χαίρετε και πάλι, να είστε καλά. Στις 2 είναι το Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε από την Κύπρο, και αμέσως μετά τις 2 και 10 περίπου θα έχουμε συνέντευξη σήμερα με την Μαρία Κυριάκου από την εταιρεία Πύργου Βάκης, όπου θα μας δώσει λεπτομέρειες για δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα, για κληρονομιές και για υπηκότητες. Μείνετε μαζί μας. Δύο θέματα σήμερα θα συζητήσουμε με τη Μαρία. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε και λέμε. Πάμε στο επόμενο μας τραγουδάκι.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Hi, my name's Olympia and I present programs on LGR with solicitors giving advice. Y Argyrides and Associates, one of the Cypriot lawyers, will be at the Cypriot Wine and Business Expo this coming weekend, 6th and 7th of June at the Decorium Wood Green. Get expert guidance on your Cyprus legal matters for wills, probate, property conveyancing, citizenship and more. Meet Yannis Argyrides at the festival face to face. I'll be with him on his stand, so come and say hello.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Το δελτίο ειδήσεων έρχεται, κυρίες και κύριοι, σε 9 λεπτά από τώρα. Θα το ακούσουμε από την Κύπρο, από το ΡΙΚ, και αμέσως μετά θα έχουμε συνέντευξη με τη Μαρία Κυριάκου από την εταιρεία πύργου Βάκης, όπου θα μιλήσουμε για δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα: το θέμα υπηκοτήτων διαβατηρίων, καθώς και επίσης θέματα κληρονομιάς. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα που θα μιλήσουμε σήμερα με τη Μαρία Κυριάκου από την εταιρεία πύργου Βάκης, και θα μας πει περισσότερα για την παρουσία της εδώ στη γιορτή του κρασιού που θα γίνει αυτό το Σάββατο Κυριακό. Θα είναι παρόν εκεί. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η ίδια. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Αυτό θέλω να το χαρίσω σε όλους τους Κύπριους και τους υπόλοιπους εκεί στο Edmonton, ιδιαίτερα στον Κόκο. Καλό απόγευμα, Κόκο.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Νέα μέτρα για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού, ανακοίνωσε Υπουργός Γεωργίας μετά την ολοκλήρωση των διαδοχικών συναντήσεων που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την Επιδημιολογική Ομάδα και τις Αγροτικές Οργανώσεις. Η Μαρία Παναγιώτου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των θανατώσεων ζώων που έχουν νοσήσει, την ολοκλήρωση των εμβολιασμών, την αυστηροποίηση των προστήμων για παράνομες συναλλαγές με τα κατεχόμενα και την αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας με την ενεργότερη εμπλοκή της αστυνομίας και του στρατού. Πρόσθεσε ότι η επιδημιολογική ομάδα θα πραγματοποιεί συναντήσεις με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, με αγροτικές οργανώσεις και με κτηνοτρόφους, ενώ θα ενισχυθούν και οι έλεγχοι στα σημεία διέλευσης. Επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν πραγματοποιεί από σήμερα το απόγευμα, όποτε και αναχωρεί από την Κύπρο, μέχρι τις 4 Ιουνίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Καζακστάν με την πρώτη απευθείας πτήση της Air Astana, η οποία θα διασυνδέει την Κύπρο με την Ασιατική χώρα. Κατά την παραμονή του στην Αστάνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Καζακστανό ομόλογό του, ενώ αναμένεται υπογραφή μνημονίων συναντήληψης σε σειρά τομέων όπως η ανώτατη εκπαίδευση, η έρευνα, η κυβερνοασφάλεια και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα εγκαινιάσει και τα γραφεία της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αστάνα. Ρυθμό ανάπτυξης 3,0% κατέγραψε η κυπριακή οικονομία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η επίδοση της οικονομίας στηρίχθηκε κυρίως στους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, των μεταφορών, του τουρισμού και της εστίασης, της ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Με βάση την προσέγγιση της παραγωγής, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατέγραψε ο τομέας των τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών με ρυθμό 5,4%, ακολουθούμενος από τις κατασκευές με 4,9% και τον ευρύτερο τομέα εμπορίου, μεταφορών, καταλυμάτων και εστίασης με 4,4%. Βουτιά 33,8% στα τουριστικά έσοδα τον Μάρτιο λόγω συρρήκνωσης αφήξεων από Ισραήλ. Σημαντική μείωση κατέγραψαν τα έσοδα από τον τουρισμό το Μάρτιο, αντανακλώντας κυρίως τη δραστική συρρήκνωση των αφήξεων από το Ισραήλ, μία από τις σημαντικότερες αγορές για την Κύπρο. Η υποχώρηση των εσόδων συνδέεται και με τη χαμηλότερη δαπάνη ανά επισκέπτη. Το Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησε τη θέση της μεγαλύτερης τουριστικής αγοράς, αντιπροσωπεύοντας το 32,9% των συνολικών αφήξεων το Μάρτιο. Η Πολωνία αναδείχθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά και στην τρίτη θέση βρέθηκε η Γερμανία. Σημειώνεται ότι το Μάρτιο καταγράφηκε η επίθεση με ντρόουν στη Βρετανική αεροπορική βάση στο Ακροτήρι, προκαλώντας ταξιδιωτικές οδηγίες εκ μέρους διαφόρων κρατών. Θετική εξέλιξη για την εικόνα της Κύπρου θεωρεί το Υπουργείο Εξωτερικών την αλλαγή των ταξιδιωτικών οδηγιών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ουάσιγκτον αποφάσισε την επαναφορά της Κύπρου στο κανονικό επίπεδο ταξιδιωτικής οδηγίας και το Λονδίνο διατηρεί τον εισίστους προορισμούς για τους οποίους δεν υφίσταται σύσταση αποφυγής ταξιδιών, μειώνοντας παράλληλα το επίπεδο επικινδυνότητας. Οι εξελίξεις, διαμηνύει το Υπουργείο Εξωτερικών, αντανακλούν την εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς και ποιοτικού προορισμού. Τέθηκε από σήμερα στη διάθεση των αρμοδίων αρχών το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY Alert. Το σύστημα ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρχών σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης και καταστροφών και αναβαθμίζει το επίπεδο ενημέρωσης και προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις κινδύνου. Εντός Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ασκήσεις αποστολής ειδοποιήσεων σε επιλεγμένες περιοχές. Καταγγελία για διάκριση φοιτήτριας λόγω αναπηρίας, ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου απαντά ότι παρέχει τις αναγκαίες προσαρμογές. Η φοιτήτρια με οπτική αναπηρία και ο πατέρας της προέβησαν σε δημόσια καταγγελία ότι έχει υποστεί διάκριση και έχει θυματοποιηθεί λόγω της αναπηρίας της. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, απαντώντας μέσω ανακοίνωσής του, υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο της διαχρονικής του δέσμευσης για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής όλων των φοιτητών και φοιτητριών στην πανεπιστημιακή ζωή, παρέχει συστηματικά τις αναγκαίες εύλογες προσαρμογές και μέτρα υποστήριξης σε άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο πατέρας της φοιτήτριας ζητά την πλήρη, ανεξαρτή και αμερόληπτη διερεύνηση της υπόθεσης. Φάρμακο που σχεδόν διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος, ανακάλυψαν οι επιστήμονες. Πρόκειται για το χάπι δαρακορασίμ, του οποίου η κλινική μελέτη ολοκληρώθηκε με 500 ασθενείς στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη και στην Ασία. Αξίζει να σημειωθεί πως ο καρκίνος του παγκρέατος έχει το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από όλους τους σοβαρούς καρκίνους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα απνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 22 στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε το Ρίκη για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε την ομάδα ενημέρωσης και ιδιαίτερα την Βάσο Μπελεγκάρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους εκεί να έχουν μια θαυμάσια μέρα.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Διαβάζουμε αγγελία θανάτου, κυρίες και κύριοι. Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Χρήστου Σάβα, ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ο Χρήστος γεννήθηκε στο Λεωνάριστο της Κύπρου το 1938, όπου έζησε μέχρι το 1959 και μετά μετακόμισε στην Αγγλία. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Αγγελού, 3 παιδιά και 4 εγγόνια. Η κηδεία του αγαπητού Χρήστου θα γίνει στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας η ώρα 1 μετά το μεσημέρι την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026. Επιθυμία της Αγγελούς δεν ήθελε λουλούδια, αλλά να γίνουν εισφορές σε κουτί για δωρές προς το Heart Foundation, Ίδρυμα Καρδιάς. Τα συλληπιτήριά μας σε όλη την οικογένεια του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, χαίρετε και πάλι. Γυρίσαμε πίσω λοιπόν μετά από το Δελτίο Ειδήσεων και έχω μαζί μου, όπως είχα αναφέρει, την Μαρία Κυριάκου από την εταιρεία Πύργου Βάκης Law Firm, η οποία σήμερα θα μας δώσει, θα μιλήσουμε για δύο διαφορετικά θέματα. Το πρώτο θέμα που θα μιλήσουμε είναι η οικογένεια, κληρονομίας και περιουσίες στην Κύπρο. Σήμερα λοιπόν συζητάμε τι πραγματικά συμβαίνει με τις κληρονομιές και γιατί τόσες οικογένειες βρίσκονται μπροστά σε προβλήματα που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί και πρέπει να τους καλωθούμε. Λοιπόν, Μαρία μου, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Βασίλη. Καλό απόγευμα και στους ακροατές σου. Εύχομαι να ενημερώσουμε και πάλι τον κόσμο και να είμαστε όσο πιο καλά και ξεκάθαροι μπορούμε.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο, και γιατί είναι δυστυχώς αυξήθηκαν αυτά τα προβλήματα λόγω του ότι υπάρχει η ανάγκη να περάσουν κάποιες διαδικασίες. Στο παρελθόν μπορεί να μην υπήρχαν, δεν το σκεφτόντουσαν, όμως τώρα αυξήθηκαν οι ανάγκες που υπάρχουν και έτσι ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε προβλήματα. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο συχνό πρόβλημα που βλέπετε στις οικογενειακές περιουσίες στην Κύπρο?
1: Ναι, το πιο συχνό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η έλλειψη της ξεκάθαρης οργάνωσης. Πολλές περιουσίες στην Κύπρο είτε μένουν στο όνομα των γονιών για πάρα πολλά χρόνια, οι τίτλοι δεν ενημερώνονται, οι γονείς φεύγουν χωρίς να έχουν κάποια διαθήκη, γιατί και ως αποτέλεσμα της διαθήκης δεν υπάρχει και σαφή συμφωνία είτε με τα παιδιά τους είτε με τους κληρονόμους τους γενικά το τι θα γίνει αυτή η περιουσία. Οπότε αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα όταν έρθει η στιγμή τα παιδιά ή τα εγγόνια στη συνέχεια να αναλάβουν τη διαδικασία για την κληρονομία.
0: Μάλιστα. Γιατί πολλές οικογένειες αποφεύγουν να μιλήσουν για αυτά τα θέματα νωρίτερα, ας πούμε?
1: Θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα και πάρα πολλοί αποφεύγουν να το συζητήσουν με την οικογένεια και τα μέλη της οικογένειάς του τι θέλουν και τι επιθυμούν να γίνει με την περιουσία τους. Όμως είναι η πραγματικότητα και αυτή η έλλειψη το να συζητήσουμε ανοιχτά μπορεί να δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα, γιατί δεν θα υπάρχουν ξεκάθαρα οι επιθυμίες ή οι οδηγίες των ανθρώπων που έχουν αυτή την περιουσία, για παράδειγμα στην Κύπρο, τι θέλουν να γίνει όταν αυτοί φύγουν από τη ζωή.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος λοιπόν που κάνουν οι γονείς με την περιουσία τους?
1: Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν είναι ότι αφήνουν την περιουσία τους αυτή στο όνομα τους κάθε τη διάρκεια της ζωής τους. Δηλαδή και δεν κάνουν μάλλον να πω ούτε μια διαθήκη, ούτε ξεκαθαρίζουν με την οικογένειά τους ποιος θα πάρει τι από την περιουσία τους, δεν συζητούν με τα παιδιά τους και αφήνουν γενικά την κατάσταση να λυθεί από μόνη της ή στη συνέχεια ή να αναλάβουν οι κληρονόμοι όταν αυτή είναι στη διαδικασία να δουν τι θα κάνουν με την κληρονομιά. Οπότε δεν προγραμματίζουν τίποτα και μένει ένα μεγάλο βάρος στους επόμενους να το διαχειριστούν.
0: Ναι, ναι. Τι γίνεται όταν υπάρχουν πολλά παιδιά και κοινές περιουσίες?
1: Εκεί γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα τα πράγματα. Αν δεν υπάρχει μια διαθήκη, τα ακίνητα για παράδειγμα θα μείνουν κοινά σε όλους τους κληρονόμους, δημιουργούν διαφωνίες για πώς ο καθένας επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητο, για παράδειγμα, ή αν θέλει να το πουλήσει, αν δεν θέλει το άλλο μέρος να το πουλήσει. Οπότε δημιουργούνται διάφορα.

0: προστριβέ. Και δυστυχώς όταν πολλοί κληρονόμοι έχουν μερίδια σε έναν ακίνητο, σίγουρα δεν είναι εύκολες οι αποφάσεις για αυτόν τον ακίνητο, τι θα γίνει.
1: Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λες. Επομένως, τι ρόλο παίζει η διαθήκη στην αποφυγή προβλημάτων?
0: Η διαθήκη είναι ένα βασικό εργαλείο για να ξεκινήσει, να ξεκινήσουμε από κάπου. Δεν λύνει σίγουρα ίσως όλα τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν, αλλά δίνει μια κατεύθυνση, μειώνει τις παρεξηγήσεις και κάνει τη διαδικασία λίγο πιο ξεκάθαρη προς τους κληρονόμους. Υπάρχει η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει στην Κύπρο ακόμη και αν έχεις διαθήκη, αλλά σίγουρα οι επιθυμίες που καταγράφονται στη διαθήκη είναι σημαντικό να ακολουθηθούν και είναι σημαντικό να γίνει αυτή η συζήτηση που είχαμε πει προηγουμένως, για να φαίνονται ότι έγινε μια διαμοιρασμός στους κληρονόμους.
1: Παραμένω σε αυτό το θέμα, Μαρία, και η ερώτηση είναι: σε περίπτωση που έφυγαν οι γονείς, άφησαν τη διαθήκη και τα παιδιά, ας πούμε, ανακαλύπτουν ότι δεν πήραν ισομερίδιο ή οπωσδήποτε ή κάτι παρόμοιο, τι μπορούν να κάνουν? Μπορούν να φέρουν ένσταση, μπορούν να κάνουν, τι μπορούν να κάνουν για να αλλάξουν την κατάσταση?
0: Εννοείς αν ένα παιδί...
1: Αν ένα παιδί πάρει πιο λίγα από το...
0: Ναι. Ποσοστό.
1: Ναι, ναι, αυτό εννοώ, ναι. Μπορούν, να κάνουν, μπορούν να αλλάξουν τη διαθήκη, ας πούμε, μπορούν να κάνουν μια προσπάθεια να αλλάξουν τα πράγματα ή απλά παραμένει όπως θα... Ναι.
0: Μπορούν σίγουρα να φέρουν ένσταση στο διαμοιρασμό εάν αυτή η διαθήκη έγινε στην Κύπρο και η Κυπριακή νομοθεσία θα ακολουθηθεί σε σχέση με τις επιθυμίες του ατόμου που έκανε τη διαθήκη. Δηλαδή, επειδή στην Κύπρο και λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να επιλέξουμε και το δίκαιο είτε των Κυπριακών είτε για όσους μένουν στην Αγγλία το αγγλικό δίκαιο να διέπει τη διαθήκη του, εάν με βάση το κυπριακό δίκαιο που συνήθως αυτό ακολουθείται για τα ακίνητα, ένα από τα παιδιά θεωρήσει ότι αδικήθηκε αν πήρε μικρότερο ποσό, σίγουρα μπορεί να κάνει διαδικασία στο δικαστήριο και να πετύχει μεγαλύτερο ποσό. Αλλά σίγουρα αυτό θέλει μια μελέτη και ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
1: Επομένως, λοιπόν, τι γίνεται με περιουσίες που ακόμα στο όνομα, πάνω στα περιουσίες αυτές έχουν φύγει οι γονείς και είναι πάνω σε άλλα ονόματα παππούδων και άλλων προγόνων, ας πούμε. Τι γίνεται με αυτήν την περίπτωση?
0: Ναι, είναι κάτι πάρα πολύ συχνά αυτό το γεγονός. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Όταν η περιουσία δεν έχει μεταβιβαστεί, είτε κατά τη διάρκεια της ζωής είτε αμέσως μετά όταν το άτομο αυτό φύγει από την ζωή, τότε δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Δηλαδή, εάν ο παππούς έφυγε, αφήσε κληρονόμους τα παιδιά του, κάποια από τα παιδιά έφυγαν από τη ζωή και άφησαν τους δικούς τους κληρονόμους, τότε φαντάζεστε σε πόσα μερίδια θα πρέπει να μοιραστεί αυτή η περιουσία και πόσες προστριβές μπορούν να δημιουργηθούν, γιατί μετά έρχονται τα εγγόνια, τα παιδιά των εγγονιών και τα λοιπά. Οπότε χρειάζεται, για να μην δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα, χρειάζεται όσο πιο λίγοι στα αρχικά στάδια είναι κληρονόμοι και συμφωνήσουν μεταξύ τους, τότε να γίνεται ο διαμοιρασμός και να γίνεται σίγουρα συζήτηση με τις επόμενες γενιές γιατί θα γίνει αυτή η περιουσία.
1: Μάλιστα. Πώς μπορεί μια οικογένεια να προετοιμαστεί σωστά για να μην υπάρχουν τα προβλήματα?
0: Μια οικογένεια για να αποφύγει αυτά τα προβλήματα θεωρώ ότι μπορεί να ακολουθήσει κάποια βήματα που θα τη βοηθήσουν. Μπορεί να καταγράψει την περιουσία της, τι υπάρχει και πού βρίσκεται κάθε περιουσιακό στοιχείο. να μιλήσει με την οικογένεια, να κάνει μια ανοιχτή συζήτηση για να μπορέσει να αποφασίσει πόσο θα διαμένει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, ανάλογα και με την αξία, και να κάνει μια ξεκάθαρη διαθήκη που να λέει ακριβώς τις επιθυμίες, όπως αποφασίστηκα στη συζήτηση με την οικογένεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας στο να βοηθήσουμε φυσικά σε οποιοδήποτε στάδιο μπορούμε, για να μην υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα.
1: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω μια άλλη, κάνω μια άλλη ερώτηση όσον αφορά περιουσίες οι οποίες είμαι σίγουρος ότι ο νόμος μπορεί να είναι ίδιος ή διαφορετικός. Πες ότι μια οικογένεια έχει μια περιουσία αλφα περιουσία στην Μεγάλη Βρετανία και θέλει να την μεταβιβάσει στα παιδιά του ένας γονιός. Είναι ο ίδιος ο νόμος? Και αν δεν τα μεταβιβάσει, αν δεν μεταβιβάσει την περιουσία, πληρώνει ένα σημαντικό ποσό σαν φόρο στην κυβέρνηση? Είναι ο ίδιος ο νόμος ή αλλάζει ο νόμος στην Κύπρο?
0: Στην Κύπρο δεν έχουμε φόρον κληρονομιά όπως υπάρχει στην Αγγλία. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες στην Αγγλία, οπότε η περιουσία που βρίσκεται στην Αγγλία, σίγουρα η συμβουλή θα πρέπει να πάρθει από έναν δικηγόρο που είναι στην Αγγλία.
1: Μάλιστα.
0: Η Κύπρο όμως, που μπορώ εγώ να πω, είναι εξ όσων γνωρίζω και μέσα από την εμπειρία μας, αν περιουσία μεταβιβαστεί στα παιδιά και ο γονέας που δόρισε τα παιδιά, ενώ ήταν ζωή δηλαδή, δόρισε τα παιδιά του αυτήν την περιουσία του, εάν επιζήσει για 7 χρόνια, τότε υπάρχει αυτό που λέμε και που είναι στην Αγγλία, ότι δεν φορολογείται.
1: Όμως
0: σίγουρα θα πρέπει να πάρει για περιουσία στην Αγγλία, σίγουρα θα πρέπει να πάρει νομική συμβουλή από δικηγόρον εκεί.
1: Ναι. Επειδή πολλοί συμπατριώτες με ρωτούν κάποτε έτσι, αυτές τις ερωτήσεις, γι' αυτό τις κάνω και εγώ, γιατί πιστεύω ότι οι συμπατριώτες μας προτιμούν ένα δικηγόρο που μιλά τη γλώσσα τους και είναι πιο εύκολο να συνοηθούν, γι' αυτό και κάνουν αυτές τις ερωτήσεις. Επομένως είμαι σίγουρος ότι θα συναντήσετε και εδώ στην επίσκεψή σας που θα είστε στο Λονδίνο, θα συναντήσετε ανθρώπους ενδιαφερόμενους που να κάνουν κάποιες ερωτήσεις που να είναι σχετικές με τον αγγλικό νόμο, ας πούμε, αλλά θέλουν πιο καλή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι και προτιμούν ένα Κύπριο, έναν που μιλά τη γλώσσα τους, και γι' αυτό γίνονται και αυτές οι ερωτήσεις συχνά. Υπάρχουν διαφορετικές νομοθεσίες, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Παραδείγματος χάρη, κάποιος γνωστός μου είπε ότι έχω, λέει, 2 σπίτια. Το ένα το σπίτι το έδωσα στα παιδιά μου. Το άλλο θα το δώσω στα παιδιά μου, λέει, αλλά εάν συνεχίζω να μένω μέσα, άκου αυτό τώρα, πρέπει, λέει, να πληρώνω νοικιό στα παιδιά μου. Κατάλαβες που σημαίνει? Ο νόμος, η νομοθεσία είναι τέτοια που λέει αν το δώσω στα παιδιά μου θα πρέπει να πληρώνω ενίκιο στα παιδιά μου. Κατάλαβες, είναι η νομοθεσία τέτοια.
0: Ναι, εννοεί στην Αγγλία να πειραδιοποιηθεί.
1: Ναι, για την Αγγλία μιλώ τώρα. Για την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Επειδή το άτομο αυτό
0: το
1: έχει.
0: Αντίστοιχο στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, Βασίλη.
1: Ναι, το άτομο αυτό έχει και περιουσία στην Κύπρο. Και περιουσία εδώ. Η περιουσία του λοιπόν στην Κύπρο την έδωσε στα παιδιά του. Έχει και άλλη περιουσία που ακόμα είναι στο όνομά του. Αλλά εδώ, λέει, εάν δώσω το σπίτι μου και το δεύτερο στα παιδιά μου, θα πρέπει να πληρώνω ενίκιο στα παιδιά μου. Είναι αυτό, αυτή η διαφορά. Είναι η ίδια νομοθεσία ή στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτό?
0: Όχι, στην Κύπρο δεν έχει. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που υπάρχει στην Κύπρο είναι ότι μπορείς να δώσεις την περιουσία σου στα παιδιά σου, να εγγραφεί στον τίτλο κατά την μεταβίβαση το δικαίωμα, νομίζω ότι είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις μας, της επικαρτίας.
1: Ναι.
0: το οποίο θα έχει ο πατέρας ή η μητέρα ή οι γονείς και οι δύο, ενώ βρίσκονται εν ζωή. Δηλαδή θα έχουν το δικαίωμα να διαμένουν σε αυτό το σπίτι, χωρίς να πληρώνουν τίποτα, ενώ αυτή είναι εν ζωή. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι
1: τεράστια διαφορά. Ναι.
0: Σίγουρα. Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αλλά σίγουρα, εάν υπάρχουν κάποια θέματα και στην Αγγλία, με τη Ρουσία, στην Αγγλία, σίγουρα, εάν δεν μπορούμε εμείς να τοποθετηθούμε.
1: Έχετε ανθρώπους εδώ εσείς.
0: Υπάρχουν συνεργάτες μας που μπορούμε να ζητήσουμε την άποψη.
1: Ωραία. Επειδή θέλω να κλείσουμε αυτό το θέμα τώρα, ποιο είναι το σημαντικό μήνυμα που θέλετε να δώσετε στους συμπατριώτες μας για αυτό το θέμα της κληρονομιάς και περιουσίας στην Κύπρο? Ποιο είναι, τι πρέπει να κάνουν για να αποφύγουν τις δυσκολίες, ας πούμε?
0: Η οικογένεια για όλους μας είναι η αγάπη, είναι η στήριξή μας και είναι η φωλιά όλων μας. Αυτό είναι η οικογένεια. Οπότε δεν πρέπει, πιστεύω, από ψη δική μου, δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες οι οποίες μας στεναχωρούν και μας δυσκολεύουν. Μια σωστή προετοιμασία σίγουρα θα προστατεύσει τις σχέσεις με τους γονείς μας, με τα αδέρφια μας, με τα παιδιά μας, θα μειώσει τις εντάσεις και σίγουρα θα περάσει η περιουσία με πιο μάλλον τρόπο στις επόμενες γενιές. Δεν χρειάζονται όλες αυτές τις προστριβές, δεν χρειάζονται να χαλούν σχέσεις. Όταν θέλουμε μια αρμονική και μια λύση σε οποιοδήποτε θέμα που να βοηθά όλους, όχι ένα μέρος, αλλά όλα τα μέρη.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες, αγαπητή Μαρία, και είμαι σίγουρος ότι πρέπει οι γονείς και οι οικογένειες να το έχουν υπόψη αυτό, να προλαβαίνουν τις οποιασδήποτε παρεξηγήσεις και όλα αυτά, για να μην δημιουργούνται, γιατί κανείς δεν κερδίζει από όλα αυτά. Θέλω να παραμείνουμε στον αέρα για ακόμα λίγο, αν δεν κουράστηκες, και θέλω να μιλήσουμε λίγο. Ναι, θέλω να μιλήσουμε λίγο για διαβατήρια, επικότητες και ταξίδια Κυπρίου στην Αγγλία. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει αρκετά. Οι ταξιδιωτικοί κανόνες, λοιπόν, για όσους ζουν στην Αγγλία και έχουν διπλή υπηκότητα, το συναντούμε τακτικά αυτό, κυρίως Κύπροι που έχουν το κυπριακό διαβατήριο και το βρετανικό, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σήμερα πρέπει να μας πεις πώς πρέπει να ενεργεί ο κόσμος, τι πρέπει να έχει υπόψη του όσον αφορά αυτή την περίπτωση των δύο υπηκότητων. Υπηκότητων, το είπα σωστά. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Εάν κάποιος, λοιπόν, έχει και κυπριακό και βρετανικό διαβατήριο, ποιο πρέπει να χρησιμοποιεί όταν ταξιδεύει?
0: Γενικά επιτρέπεται σε όλους μας, σε εμάς στην Κύπρο και όπως και στην Αγγλία, γιατί αυτό γίνεται τόσα χρόνια, να έχει ένα άτομο διπλή υπηκότητα. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιεί και τα δύο του διαβατήρια ανάλογα με το ταξίδι που πάει. Όμως πρακτικά υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να προσέχει. Στην είσοδο και στην έξοδο από το Ηνωμένο Βασίλειο συνήθως πρέπει να χρησιμοποιεί το βρετανικό του διαβατήριο, ενώ για ταξίδια στην Ευρώπη ή στην Κύπρο χρησιμοποιεί το κυπριακό του διαβατήριο. Υπάρχει και αυτόν το φύλλο από την προηγούμενη μας συνέντευξη, Βασίλη, υπάρχει μια σημαντική ενημέρωση για αυτά τα άτομα με διπλή υπηκότητα. Από τον Φεβρουάριο του 26, όσα άτομα έχουν διπλή υπηκότητα, κατέχουν δηλαδή τόσο τη βρετανική όσο και την κυπριακή, πρέπει να χρησιμοποιούν το διαβατήριο τους στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την είσοδο τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, εάν θα ταξιδέψουν προς το Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν, προς την Αγγλία δηλαδή, και έχουν ένα αγγλικό διαβατήριο, οφείλουν να χρησιμοποιήσουν το αγγλικό του διαβατήριο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η αλλαγή ήρθε ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων εισόδου στα σύνορα που έκανε η αγγλική κυβέρνηση, και γι' αυτό πρέπει σίγουρα να ακολουθούνται αυτοί οι κανόνες, αυτές οι οδηγίες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ισχύει αυτό που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, που μπορούσαν όλοι, μπορούσατε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε είτε το κυπριακό είτε το ελληνικό είτε το βρετανικό. Τώρα για να ταξιδέψετε προς το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο βρετανικό διαβατήριο.
1: Είναι για αυτούς που έχουν την πληγότητα, μιλάμε τώρα, όχι γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί.
0: Για αυτούς που έχουν την πληγότητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μία περίπτωση συνέβηκε πρόσφατα. Κάποιος συμπατριώτης μας ταξίδεψε η γυναίκα του στην Κύπρο με διαβατήριο αγγλικό, με διαβατήριο κυπριακό, γιατί ήταν ελιγμένο το αγγλικό διαβατήριο. Όταν γύρισε πίσω λοιπόν, εκεί υπάρχει μία, τέλος πάντων, υπάρχει ένας έλεγχος που απεδείχθηκε ότι είχε και υπηκότητα αγγλική. Και στον έλεγχο που έγινε ήταν διαφορετικό το επίθετο και υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι γίνεται λοιπόν όταν σε αυτή την περίπτωση ισχύει ότι τα ονόματα στα διαβατήρια πρέπει να είναι απολύτως τα ίδια?
0: Ναι, αυτό ισχύει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ονόματα και στα δύο διαβατήρια πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς σε όλα και στα δύο έγγραφα. Δηλαδή πρέπει να είναι ακριβώς με τα ίδια γράμματα, έστω για παράδειγμα, όπως είχαμε πει, για παράδειγμα το δικό μου επίθετο, το Κυριάκου, εάν κάποιος χρησιμοποιεί και τα δύο με K, εγώ χρησιμοποιώ το δεύτερο με C.
1: Είναι λάθος.
0: Εάν είχα με αυτά τα δύο διαβατήρια και το ένα χρησιμοποιούσε C, το άλλο χρησιμοποιούσε K, τότε θα είχα σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια τα ονόματα και τα επίθετα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διαφωνία. Διαφορετικά θα δημιουργήσουν σίγουρα προβλήματα στο αεροδρόμιο.
1: Επομένως πρέπει οι συμπατριώτες μας που έχουν δύο υπηκότητες πρέπει να κάνουν σίγουρο ότι αν δεν το έχουν κάνει, να το κάνουν αυτό. Δηλαδή ένα από τα δύο διαβατήρια πρέπει να αλλάχτεί το όνομα ή το επίθετο για να ταιριάζουν και στα δύο, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να γίνουν σίγουρα οι διαδικασίες να συμφωνήσουν τα ονόματα και τα επίθετο και στα δύο και στα δύο έγγραφα.
1: Πρέπει να κάνουν, σε περίπτωση που πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να κάνουν ένορκη δήλωση ή τι, πώς γίνεται η διαδικασία, ας πούμε, αυτή?
0: Στην Κύπρο θεωρώ ότι γίνεται, πρέπει να με διάφορα έγγραφα να αποδείξουν ότι θέλουν την αλλαγή του ονόματος. Υπάρχει διαδικασία που μπορεί να γίνει, πιστεύω, και στο προξενείο της Κύπρου στο Λονδίνο, αλλά και στην Κύπρο, εάν είναι στην Κύπρο, μπορούν να κάνουν τη διαδικασία στο αρχείο πληθυσμού για την αλλαγή του ονόματος ή του επιθέτου για να ταιριάζει με το αγγλικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οι συμπατριώτες μας εδώ γεννιούνται τα παιδιά τους και αμέσως αποκτούν την αγγλική υπηκότητα. Τι γίνεται, έχουν και δικαίωμα αυτά τα παιδιά να πάρουν και κυπριακή υπηκότητα?
0: Ναι, σίγουρα έχουν το δικαίωμα τα παιδιά αυτά να πάρουν και την κυπριακή υπηκότητα λόγω της καταγωγής των γονέων τους. Δηλαδή, εάν τουλάχιστον ένας γονέας είναι Κύπριος πολίτης, υπάρχει το κυπριακό διαβατήριο ή κυπριακή ταυτότητα, τότε το παιδί μπορεί να αιτηθεί για την κυπριακή υπηκότητα του και στη συνέχεια για την κυπριακή ταυτότητα του και το διαβατήριο. Αυτή η διαδικασία γίνεται σίγουρα μέσω της κυπριακής
1: πρεσβείας,
0: μέσω του προξενείου, στο προξενείο στο Λονδίνο, και στις αρχές στην Κύπρο. Οπότε αν πρέπει να γίνει αυτή η αίτηση, μαζί με τα έγγραφα που χρειάζονται για να μπορέσουν να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκότητα τους.
1: Ναι, ναι. Τα πιο σημαντικά έγγραφα που χρειάζονται ποια είναι, Μαρία, δηλαδή για να αρχίσει η διαδικασία? Είναι απόδειξη? Ποιες είναι οι σημαντικές, ναι, τα σημαντικά, ναι.
0: Ναι, τα σημαντικά έγγραφα που θα χρειαστούν σίγουρα είναι τα έγγραφα γεννήσεως των γονιών, mm-hmm. τα έγγραφα γεννήσεως των ιδίων τα οποία θα αιτηθούν, mm-hmm. Η υπηκότητα των γονιών, τα διαβατήρια τους, οι ταυτότητες τους. Σίγουρα γίνεται μια συγκεκριμένη αίτηση, σίγουρα γίνεται μια ενωστική δήλωση. Μαζί με όλα αυτά τα έγγραφα, ίσως εάν οι γονείς ακόμα είναι και οι δύο Κύπροι και συνεχίζει να είναι μαζί, μπορεί να ζητηθεί και επιστοποιητικό γάμου, μπορεί να ζητηθεί από τις αρχές κάποιο άλλο έγγραφο, αν υπάρχει κάποια συνέπεια, αλλά τα κύρια είναι αυτά. Είναι αυτά που πρέπει να προσκομιστούν σίγουρα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τι συμβουλεύετε στους συμματριώτες μας, τις Αγγλίες εδώ, που ταξιδεύουν συχνά, τι πρέπει να κάνουν, δηλαδή ποια είναι η συμβουλή σας σε αυτούς?
0: Ναι, σίγουρα με αυτές τις αλλαγές, τις τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει στην Αγγλία, πρέπει όλα τα έγγραφα τους να είναι σε μια τάξη, να είναι τα ονόματα και στα δύο διαβατήρια τα ίδια, να χρησιμοποιούν τα σωστά διαβατήρια αναχώρα, να τα ανανεώνουν έγκαιρα,
1: ναι.
0: Γιατί υπάρχει μετά μεγάλη καθυστέρηση και μπορεί να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Και αυτά που είχαμε πει για την κυπριακή υπηκότητα, θεωρώ ότι όσο πιο νωρίς ξεκινήσουμε να ζητούμε να εγγραφεί και να πάρει το παιδί μας κυπριακή υπηκότητα, τόσο το καλύτερο, γιατί μεγαλώνοντας δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στη ζωή μας. Οπότε όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, τόσο καλύτερο να αποκτούν την κυπριακή υπηκότητα όσο πιο νωρίς γίνεται.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πριν να μας πεις για την παρουσία σου εδώ στο Wine Festival αυτού του Σαββατοκυριακού, θέλω να σε ρωτήσω αν περιήλθε στην αντίληψή σου ένας νέος νόμος, βρετανικός νόμος, που λέει Share Code, και είναι μία ανάγκη που υπάρχει οι ταξιδιώτες οι Κύπροι να κάνουν, όχι μόνο οι Κύπροι αλλά όσοι φεύγουν από τη Μεγάλη Βρετανία και οι Κύπροι, να κάνουν register κάπου, ούτως ώστε όταν γυρίσουν πίσω να φαίνεται ότι πραγματικά έχουν άδεια παραμονής εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Έχεις υπόψη σου κάτι τέτοιο ή?
0: Βασίλη,
1: θα το εξετάσουμε
0: κάθε επιφύλαξη.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σίγουρα καινούριο, μπορούμε να το μελετήσουμε και να το αναφέρουμε σε μια επόμενη συνάντηση.
1: Ναι, είναι αναγκαίο να το... Ναι.
0: Έχει ξεκινήσει τώρα στην Αγγλία να γίνεται... αυτό το share code.
1: Εφαρμόστηκε τώρα και 3 μήνες, ναι, και οι ταξιδιώτες πρέπει να εξασφαλίσουν μια άδεια. Είναι σαν βίζα, αλλά δεν είναι βίζα κανονικά. Είναι μια βεβαίωση ότι ναι, ζουν εδώ και είναι δικαιούχοι να παραμείνουν και να ζουν σε αυτή τη χώρα. Ναι. Ωραία, λοιπόν, πες μας και λίγο για την γιορτή του.
0: Από ό,τι καλύτερα γνωρίζω, πρέπει να νομίζω γίνεται αυτό ή γίνεται online. Οπότε
1: online. Ναι, το κάνουν online.
0: Ναι, και θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σίγουρα σε οποιαδήποτε ερωτήματα την επόμενη φορά.
1: Ναι. Πες μας και λίγο για την παρουσία σας εδώ στο Wine Festival. Είναι αυτό το Σαββατοκυριακό. Θα σας έχουμε εδώ μαζί μας και θα δίνετε, είμαι σίγουρος, και θα δέχεστε επισκέπτες και θα δίνετε συμβουλές. Πες μας περισσότερα.
0: Ναι. Για τρίτη χρονιά λαμβάνουμε μέρος και είναι σαφιόντο η ωραία εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο τώρα τον Ιούνιο στο Λονδίνο. Πραγματικά είναι κάτι υπέροχο. μας ευχαριστεί πάρα πολύ να είμαστε εκεί. Μας ευχαριστεί πάρα πολύ και με μαζί μεγάλη χαρά να συναντούμε Κύπριους οι οποίοι μένουν στο εξωτερικό. Ακόμη και να απομαστούν ένα γεια, αν δεν χρειάζονται κάτι για να ζητήσουν την βοήθειά μας. Θα είμαστε εκεί και το Σάββατο και την Κυριακή. Είμαστε ανοιχτοί σε όλον τον κόσμο. Όποιος έχει οποιοδήποτε θέμα θέλει να συζητήσουμε, τον προσκαλούμε. Θα είναι ευχαρίστηση μας αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Είναι φυσικά και κάποιος που δεν θέλει να μιλήσει ανοιχτά στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη εκδήλωση, σίγουρα μπορούμε να του δώσουμε και τα στοιχεία μας, να επικοινωνήσει μαζί μας κάποια άλλη στιγμή. Αλλά θα χαρούμε πάρα πολύ που θα σας δούμε όλους ξανά από κοντά.
1: Ναι, αλλά έχετε και μια ιδιαίτερη παρουσία στο κοινωνικό κέντρο την επόμενη μέρα, νομίζω, Δευτέρα, όπου εκεί μπορούν να έρθουν και εκεί να σας δουν να μιλήσουν.
0: Ναι,
1: Μαρία.
0: Σίγουρα, τη Δευτέρα θα βρισκόμαστε στο κοινωνικό κέντρο από το πρωί. Έχουμε ήδη διευθετήσει κάποιες συναντήσεις. Οποιοσδήποτε επιθυμεί, σίγουρα μπορεί να μιλήσει μαζί μας αν θα έρθει στο φεστιβάλ και να μπορούμε να διευθετήσουμε μια συνάντηση τη Δευτέρα, όπου σε προσωπικό επίπεδο μπορούμε να το συναντήσουμε και να συζητήσουμε ό,τι χρειάζεται μαζί του.
1: Μαρία, σε πέρα ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες και συμβουλές που μας δίνεις. Και εμείς, we are looking forward to see you Wine Festival this weekend. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από κοντά.
0: Ναι, και εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ να σας ξαναδώ από κοντά, να τα πούμε από κοντά αυτήν τη φορά. Και θα χαρώ πάρα πολύ που θα συναντήσουμε.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη, επίσης. Καλό απόγευμα σε όλους σας.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά, bye. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η Μαρία Κυριάκου της εταιρείας Πύργου Βάκης Law Firm, η οποία μας έδωσε όλες αυτές τις προφορίες και, όπως ακούσατε, θα είναι στο Wine Festival αυτό το Σαββατοκύριακο. Επισκεφτείτε την εκεί μαζί με την ομάδα της, όπου θα μπορούν να σας βοηθήσουν και να σας δώσουν όλες τις πληροφορίες που θέλετε γύρω από νομικά θέματα. Έχουμε και κάποια διαφημιστικά, θα περάσουμε να τα ακούσουμε αμέσως και αρχίζει και η μουσικούλα μας. Μείνετε μαζί μας. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Experience Cy Winefest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor, Stefan Phillips. Media partners, London Greek Radio, Rick, Pi Media. Sponsors, Annis Holmes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings and Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
5: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
6: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
7: LGR 103,3.

0: Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις και πρέπει να τις ζούμε και αυτές, κυρίες και κύριοι. Χαιρετώ και πάλι. Να πούμε ότι η ελληνορθόδοξη κοινότητα Milton Keynes και περιχώρων οργανώνει πανηγύρι την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12:30 έως τις 5:30 μετά μεσημβρία στο London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11 1JA. Φετινή χρονιά λοιπόν 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας μία αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη. Ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτή την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο από το 626 έως το 2026. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στους διοργανωτές και έχουμε 3 λεπτουδάκια πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: η καταδίκη σου.
1: Η Κέλλη Γελεγίδου λοιπόν μας έφερε στα 6 λεπτά μετά τις 3. Καλό σας απόγευμα. Ο καιρός άλλαξε ρε παιδιά, άλλαξε. Για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Γιατί κατέβηκα κάτω στην κουζίνα, το παράθυρο ανοιχτό, άνοιξα ένα, έτσι, άνοιξα το φως, έβαλα το νερό, ζεστάθηκε και λέω κάνει κρύο, ακούω θόρυβο, έβρεχε. Λοιπόν, για να δούμε, έβρεχε και θα βρέχει συνέχεια μέχρι και τις 6, κυρίες και κύριοι, έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, δεν πειράζει, καλοδεχούμενη βροχή και ο ήλιος, ακούστε, μπορεί να βγει πριν τη δύση του. Δηλαδή γύρω στις 9 να βγει λίγο, να μας πει hello και μετά να κρυφτεί και πάλι στις 9 και 10 λεπτά. Και να πω ένα καλό απόγευμα στην κυρία Άννα και εσάς οι υπόλοιποι που θέλετε να γνωρίζετε αν θα βγει το φεγγάρι. Θα βγει το φεγγάρι απόψε. Λοιπόν, καθαρός ουρανός και με φεγγάρι απόψε, με 15 βαθμούς Κελσίου, και θα κρυφτεί το φεγγάρι γύρω στις 3 η ώρα. Αύριο το πρωί θα ξημερώσει 4:47 λεπτά με την θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Και θα βρέχει και αύριο. Θα βρέχει. Το ίδιο και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή και την Δευτέρα και πάει. Η ιστορία θα βρέχει καθημερινά. Σταδιακά φυσικά. Δεν πειράζει. Απολαύσαμε τον ήλιο. Ήταν μαζί μας αρκετές μέρες. Τον απολαύσαμε. Η βροχή, να σου πω, για μένα κάνει καλό, γιατί έπλυνε μου το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Να διαβάσω μία ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, να σας πω μάλλον ότι το Bicommunal Cypriot Festival θα γίνει φέτος Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7. Μια ολόκληρη μέρα με διάφορα εδέσματα, σουβλάκια, κούπες και πολλά και διάφορα άλλα εδέσματα και πολλή διασκέδαση, entertainment. Θα υπάρχουν χωροί, θα υπάρχουν τσατιστά, θα υπάρχουν μουσική, θα υπάρχουν πάρα πολλά. Να βρεθούμε όλοι εκεί σε αυτό το Bicommunal Cypriot Festival BCF26 για να περάσουμε καλά, κυρίες και κύριοι. Μία Ενωμένη Κύπρος. Αυτά. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο Γεράσιμε και αγαπητή Τίνα, περάσατε καλά, είμαι σίγουρος, στην Ελλάδα που πήγατε, στην Θεσσαλονίκη. Καλωσορίσατε πίσω. Εγώ θα σας δω την Πέμπτη εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, όπου κάθε Πέμπτη γίνεται μια συνάντηση με κάποιους μουσικούς, οι φίλοι του Γιώργου του Γεράσιμου, και τραγουδάνε και περνούν ωραία. Και ίσως είναι ελεύθεροι από τις 3, νομίζω, αν δεν απατώμε, μέχρι τις 7-8. Λοιπόν, χαιρετώ και την κυρία Άλλη που της αρέσει ο Γεράσιμος και νομίζω να της χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, Γιώργο, για μια αγκαλιά. Πάμε, καλό απόγευμα. Θα τα πούμε την Πέμπτη εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο.

Γιώργος ο Ιεράσιμος, βεβαίως. Και καλό απόγευμα στη κυρία Έλλη που μας πήρε μόλις πριν από λίγο τηλέφωνο. Ευχαριστούμε κυρία Έλλη για την επικοινωνία, να είστε καλά. Και για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Να μην ξεχάσουμε να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, να το ψάξουμε λιγάκι. Θέλω να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Πέτρο Μπόρακο που είναι εδώ στον Δίνο για ακόμα λίγες εβδομάδες, φαντάζομαι.

Μασός, ο Γιώργος ο Μασός και ο Μάικ Μινάς. Θέλω να σας πω λίγο για αύριο. Όχι αύριο, με συγχωρείτε. Για την Πέμπτη. Την Πέμπτη λοιπόν στην εκπομπή μας μεταξύ 3 με 4, όπου το δικηγορικό γραφείο Μάικ Κυπριανού χορηγεί αυτή την εκπομπή, θα μας μιλήσει ο Σάβας Σαβίδης, ο εκπρόσωπος της εταιρείας, για μια εκδήλωση που οργανώνουν την 5η 25 Ιουνίου στις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Θα μιλήσουν για διάφορα θέματα, όπως θέματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας και πολλά άλλα.

0: Περισσότερα θα μας πει όμως ο κύριος Σάββας Σαββίδης την Πέμπτη, γύρω στις 3 και 10 περίπου, κάπου εκεί, στην εκπομπή την οποία χορηγούν ο Μάικλ Κυπριανού Law Firm. Ευχαριστούμε τον κύριο Σάββα και συνεχίζουμε για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Έχουμε κάποια διαφημιστικά τα οποία πρέπει να ακούσουμε. Κυρίες και κύριοι, θέλω να χαιρετήσω εντωμεταξύ όλα τα κορίτσια και τα αγόρια του Cleaners Unite, καθώς και του Αστέρια, είναι μία εταιρεία, μία ομάδα, και να ευχαριστήσω τα κορίτσια και τα αγόρια του Cleaners Unite για την καλή τους υπηρεσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, στενή συνεργασία, καλή συνεργασία, και σας υπερευχαριστούμε. Χαιρετώ επίσης τον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις εκεί στο Mom's Bistro. Καλό απόγευμα και στον Roger Greg. Χαιρετώ τον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Καλό απόγευμα και σε εσένα, αγαπητέ Πανίκο. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά και γυρνάμε πίσω με ένα πολύ ωραίο τραγούδι και πάλι. Μείνετε εδώ, κυρίες και κύριοι. Έχουμε να διανύσουμε τουλάχιστον ακόμα, για να δούμε, 40 λεπτά περίπου. Να είστε καλά. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Get ready for two unforgettable nights of music at Sci Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και να μην ξεχάσουμε για το τραγούδι της εβδομάδας. Αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι της Έλλης Κοκκίνου, «Τι σου χρωστάω». Να πληρώσω. «Τι σου χρωστάω». Record of the week. Πάμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record

Λίγο κίνο λοιπόν και τραγούδι της εβδομάδας. Το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω σε όλους όσους αρέσει. Είναι ένα τραγούδι που τη μουσική του έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους με μια ιδιαίτερη ερμηνεία από κάποιο τραγουδιστή που μένει στην Αμερική. Είναι το άρωμά σου. Το άρωμά σου λοιπόν, και το χαρίζω σε όλους που τους αρέσει με πολύ πολύ αγάπη. Να είναι καλά όλοι τους. Το άρωμά σου, πάμε, εδώ είμαστε. Κύπρο, καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία μουσική.

0: λοιπόν ήταν αυτός που είναι πάντα παρόν και εμείς συνεχίζουμε. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου τον φίλο τον Φίβο και την Χριστάλα. Καλό απόγευμα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον καφέ. Ήταν ωραίος, γευσάτος ο καφές. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Το ίδιο θέλω να πω και ένα γεια στην κυρία Εύα που μας πήρε τηλέφωνο. Καλό σας απόγευμα και καλά να περνάτε και εσείς και η οικογένειά σας. Και ευχαριστώ για την επικοινωνία. Επίσης θέλω να πω ένα γεια στην κυρία Δέσποινα, Δέσποινας Φουτς, στα δύο καταστήματα που μας στηρίζουν πάντα, είναι πάντα μαζί μας για χρόνια τώρα. Και να ευχηθώ καλό απόγευμα και καλές δουλειές και στις δύο, και στα δύο καταστήματα και σε όλο το προσωπικό και στους πελάτες. Ο καλός μου φίλος ο Φίβος θέλει να ακούσει το επόμενο τραγούδι. Είναι το Γιασεμίν, όχι το γνωστό Γιασεμίν στην πόρτα σου που ήρθα να το κλαδέψω και νόμιζε η μάνα σου πως ήρθα να σε κλέψω, αλλά το Γιασεμίν που τσακώνεται με τον Κορίνο. Ακούστε το, είναι πολύ ωραίο τραγούδι με την Μαρία Αναματερού, παρακαλώ, θαυμάσια φωνή, απολαύστε την.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του Γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Γιασημί της Μαρίας Αναματερού και εμείς έχουμε διαφημιστικά τα οποία πρέπει να ακούσουμε για να δούμε. 15 λεπτά απομένουν μέχρι το επόμενο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το δελτίο εδώ για να δούμε ποιος έρχεται. Για να δούμε ποιος έρχεται μετά το δελτίο ειδήσεων. Turn of you, 4 με 7, Drive Time, 7 με 10, Σκάνδαλους και Κατερίνα Νεοκλέους. Μετά έχουμε ελληνικές επιτυχίες στον London Greek Radio και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο είναι Τετάρτη και εγώ και εσείς θα είμαστε λίγο νωρίτερα στις 10 η ώρα, ώρα Λονδίνου. Θα είμαι μαζί σας αύριο 10 ώρα Λονδίνου, αύριο και πάλι μαζί. Αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τα μηνύματά μας στα διαφημιστικά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας. Στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Δημητρίου in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
5: Here we go.
1: Ακούτε LGR.
6: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
7: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
8: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
7: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
6: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
2: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
9: Ακούτε LGR.

Τα καλύτερα λοιπόν έρχονται. Να πούμε λίγο για το Wine Festival, κυρίες και κύριοι, που είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο 6 Ιουνίου και Κυριακή 7 Ιουνίου στο The Decorium, 22 Western Road, London, N22, 6UH. Festival by day, concert by night. Μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας και από το website του LGR. Οι πληροφορίες είναι εκεί, www.lgr.co.uk. Μπείτε εκεί, βρείτε το CY Wine Fest, tap or click the banner και εκεί είναι όλες οι πληροφορίες. Να πούμε ότι από την Ελλάδα έρχεται ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος θα τραγουδήσει και τις δύο βραδιές εκεί, καθώς επίσης και ο Στέφανος Πελεκανής από την Κύπρο. After Tag Live Sessions, καθ' όλη διάρκεια των δύο ημερών θα υπάρχει άφθονο κρασί, θα υπάρχουν πολλά εδέσματα κυπριακά, διάφορα περίπτερα, κούπες, λοκμάδες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολλοί κόσμος θα βρεθεί εκεί, να βρεθούμε εκεί να τα πούμε από κοντά. Εμείς θα είμαστε εκεί σαν ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου, official media radio partner, το LGR. Θα είναι και το Hellenic TV, εγώ θα είμαι και με το Hellenic TV, όπως γνωρίζετε, έχω τακτική εκπομπή τώρα και πολλά χρόνια. Το Faces, τα πρόσωπα, κάθε Κυριακή στις 8. Και τι άλλο να πούμε, να σας δούμε εκεί, έτσι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι από τον Στέφανο Πελεκανή, ο οποίος θα είναι εκεί παρόν και τις δύο βραδιές. Να το χαρίσουμε σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στην Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου, την κυρία Ζούτζη Κωνσταντινίδης και όλο το προσωπικό εκεί. Χαιρετώ τον Κώστα στο καφενείο, την Βικτόρια. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά, καλό απόγευμα. Και την Μαρία που φτιάχνει τα εύγευστα φαγητά. Χαιρετώ την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου και την κυρία Ζούτζη Κωνσταντινίδης, την Διεύθυνση. Και χαιρετώ το υπόλοιπο προσωπικό, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Μάμα, τον Λούι Σταυρή και όλους τους υπόλοιπους που ξεχνάω τα ονόματά τους. Καλό σας απόγευμα. Και επίσης το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω και στον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης, στους δύο οίκους ευγερίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, όλο το προσωπικό εκεί και τους θαμώνες, με πολλές ευχές να είναι πάντα καλά, να περνούν ωραία. Και χαιρετώ και τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, που είναι χορηγοί μας για τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια, όπως και ο κύριος Μελής Ούρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, και κάπου εδώ σας αφήνω μέχρι την αυριανή μέρα, μέχρι τις 10 η ώρα αύριο το πρωί, που θα είμαστε μαζί πάλι. Να περνάτε καλά όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο, και ο δασονόμος μάνα μου. Bye bye.

Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

We're coming along girly. Σπέρα παρικέα, καλησπέρα Λονδίνο. Εδώ LGR στους 103.3 στα FM. London Greek Radio Drive Time. Εδώ κάνουμε παριούλα μέχρι τις 7, παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε έτσι μια μεγάλη ωραία παρέα. Η παρέα του LGR, London Greek Radio, LGR Family. Και πάμε στη συνέχεια, Γιώργος Κακοσέος και τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε λοιπόν μέσα του WhatsApp Messenger στο 0737 661 1033. Text, WhatsApp, the live studio, 0737 661 1033, LGR 1033.

A new song there, Yorgos Kalkosos, και ασύ πολύ ωραίο τραγούδι μελωδικό. Kiss ανώτερα. This is Drive Time, London Greek Radio. Και τι να πούμε για το καιρό μας, είναι φιασμένος ο καιρός μας σήμερα. Κάνει λίγο κρύο, βρέχει μια και βρέχει λιγάκι.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com.

0: Αντώνη Photography. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Δυνατά, London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

Και εμείς με τη σειρά μας πάμε να ακούσουμε ένα νέο τραγούδι από Αναστασία. Η Αναστασία και σπάστε τα. Brand new, bring you the sound of summer here on LGR. Even when the weather δεν μας κάνει και πολύ το χάρι, σήμερα δεν μας χαμογελά καθόλου ο ήλιος. Παρόλο από καλοκαίρι μοιάζει σήμερα ο καιρός μας σήμερα στο Λονδίνο. Έτσι, καλώς καλοκαίρι στο Λονδίνο και LGR. Download London Greek Radio straight to your smartphone. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio και σπάστε τα.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

London Greek Radio's Drive Time Show. It's 13 minutes past six. Bisop the microphone, Tony and Neofito, and driving a text for you all the way till 7 p.m. Running out an excellent mix of tunes for you. Hola da tragudia mas afieromena. Σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές, χτύπησε κόκκινο τριαντάφυλλος και μην ξεχνάτε ο τριαντάφυλλος μάλλον. Θα είναι κοντά μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο τριαντάφυλλος έρχεται στο Λονδίνο για να μας χαρίσει δύο μαγευτικές βραδιές στο Soy Wine Fest, τη γιορτή του κρασιού. Big community event of the year, celebrating all things Cypriot. Celebrating all things Cypriot at the Decorium in Wood Green. Το ξύλο το πράσινο. Daytime and after dark live session. You can check out the daytime exhibitors from and supporting our local business, as well as our friends who've flown in especially from the island of Cyprus to be with us on the 2 days. Come and check out the LGR stand, meet some of the LGR family. Hey. For more information and tickets, check out lgr.co.uk. Click, check out Cy Wine Fest. Αυτή η εκδήλωση σας προσφέρει η εφημερίδα Παλικιακή. Official Media, Radio Partner, LGR. Ένας και μοναδικός, LGR.

Σε θέλω πολύ ολοκαινούριο τραγούδι, νέο τραγούδι από Κυριάκος Γεωργίου, ένας καλλιτέχνης της παροικίας μας, ο UK Cypriot, UK Cypriot artist. UK Cypriot artist is currently doing his thing, lots of touring around certain parts of the European continent. Να είναι καλά ο Κυριάκος, and thank you for sending us over his brand new song, single. If you're an up and coming artist, you can drop us a line straight here to the LGR music department. We need to do is send it over to promos at lgr.co.uk. Promos at lgr.co.uk. Αφού δεν μα δείτε κάποιο τραγούδι MP3 web, αν γνωρίζετε κάποιον που ασχολείται με τη μουσική, ίσως ένα καλλιτέχνη της παροικίας μας ή κάποιος που ζει εδώ στην Αγγλία ή ακόμα στην διασπορά μας, up and coming. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι promos at lgr.co.uk.

0: είναι σωστό.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras. The Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Experience Cy Wine Fest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor, Stefan Phillips. Media partners, London Greek Radio, Rick, Pi Media. Sponsors, Annis Homes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings & Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.
5: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
6: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ο Τόνι Νεοφύτου στο LGR.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Hi, my name's Olympia and I present programs on LGR with solicitors giving advice. Y Argyrides and Associates, one of the Cypriot lawyers, will be at the Cypriot Wine and Business Expo this coming weekend, 6th and 7th of June at the Decorium Wood Green. Get expert guidance on your Cyprus legal matters for wills, probate, property conveyancing, citizenship and more. Meet Yannis Argyrides at the festival face to face. I'll be with him on his stand, so come and say hello.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

the one and only Anna Visike Doyeo. Tony and Elfido filling in for Andreas Michaelidis and the LGR Drive Time. Thank you από καρδιάς από μένα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη δική σας τη παρέα. Εδώ είμαστε μια μεγάλη παρεούλα μαζί όπως πάντα. Don't go anywhere, keep it to LGR, μείνετε συντονισμένοι. The Tuesday night party, Tuesday night party continues. Katerina Neoglas on the other side from 7 p.m. Keep it locked in LG Apple Mena. Καλή συνέχεια. Lots of love. Θα λέμε very soon. Oh, I'll be back very soon. And I hope to see you also on the weekend at the Sidewine Fest. If you're confident enough, maybe we'll record a few shout-outs and so forth. We'll play it by ear on the weekend. Because, as you know, we're the friendliest bunch here, LGR. LGR family. And you, of course, are part of the family. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα. Στη συνέχεια η Κατερίνα Νεοκλέος. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner London Greek Radio.
3: Cocorico Italiano restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
5: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Τα One Perfect for Scandalous. Σίλβια Δάμου, ξυλογιάστρα. Στη συνέχεια, Getty Carpi. Also coming up, Anastasia with Gogo Tsamba in a live Little GT για την Ελλάδα. And some Κωνσταντίνος Κουφός. Also in the mix. Keep it low right here, LGR FM and Digital with me, Katerina Kleos, getting scandalous this Tuesday night.

Αυτό το τραγουδάκι αφαιρωμένο με τον Ηλία Γεωργίου στα παιδιά του, στα αγγόνια του, στο καλό του φίλο Κονίλιες και στο όλο το κοινοτικό του Άγιο Δημητρίου. Επίσης σε εμάς εδώ στο Ρεζιβιά. Σε ευχαριστούμε, Ηλία. Να είσαι καλά και καλή ακρόαση.

0: και μοναδικό.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε. Life is Greek on 103.

0: σου έλειψα ή όχι. Next up is Νίκος Μακρόπουλος. Σε θέλω παράφορα.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το.

0: This is London Greek Radio.
1: Did you bring your napkins? Μήπως θα έχετε εδώ τα μαντήλια? Για πάμε λίγο να σας δω, λίγο. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.

0: to London Greek Radio, keeping you in tune with the best in Greek music.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από πού.

0: keep on singing.
1: LGR. Παρηγόρησε ξενιτεμένους, μεγάλωσε γενιές και συνεχίζει να δίνει τον παλμό στην παροικία.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Alexa.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Hey, LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR.
3: In the mix.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

LGR. In the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας